0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
2: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ionion FM.

φώτισες που μπήκαν, πληγές έγιναν τα χάδια κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Πληγές έγινανε τα χάδια κι όλα ρημάδια, όλα

0: έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτού σου κοπελάρα μου, έρε τι μου κάνεις, πω πω πω. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionian FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Η ώρα είναι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
12: Η καλή μέρα από το Ιόνιον

Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά τον πιάνει ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενή στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά τον πιάνει ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει και μ' άλλον τρόπο βάλθηκε ποιος είναι να κατέχει κι ώστε να μάθει και να

και εκεί στη χώρα κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά τον πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τροπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η Άννα από εκεί, άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η καλή μέρα από το Ionion

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο, συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους στην Ελβετία. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών, αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά, πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Εντός εβδομάδας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Powergate.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυρού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσούρ στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν Μολότοφ. Στα αθλητικά, στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Άλβαρο Καρέρας. Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος. Καθώς το

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Εδώ δοξάζουμε την Αθήνα, όχι εμείς, η Πόλκαρ δηλαδή.
1: Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει που το αύριο αλλάζει. Έχω εσένα.
0: Ο μήνας είναι Ιούνιος, 22 γράφει το ημερολόγιο, 2026 σωτήριον το έτος, πολύ σωτήριον τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα είναι σωτήριον. Εδώ, στην Αθήνα του Ιούνιου, από χθες και επίσημα καλοκαίρι, γιατί είχε μπει ο Ιούνιος μεν, αλλά η καλοκαιρινή ημερία ήρθε τώρα, 21 του μήνα. Θεωρητικά ξεκινάει και μικραίνει ημέρα, αλλά θα κάνει πολύ καιρό μέχρι να το καταλάβουμε προς ώρας. Απλά θα κάνει ζέστη και θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στη θάλασσα μέχρι αργά. Τι με έχει πιάσει σήμερα, δηλαδή. Στείλτε με διακοπές, παιδιά.

Εδώ οι άλλοι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπας και τα βρούνε και τελειώσει η όλη η ιστορία με το Ιράν και ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, διότι και αυτά μην νομίζετε. Θεωρητικά είναι ανοιχτά. Μια ανοίγουν, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, μια κλείνουν. Δεν είναι. Είναι σαν τις πόρτες εκεί στα τις αυτόματες που είναι κλειστές, αλλά μόλις πλησιάζεις ανοίγουν. Αλλά είναι αυτή η πόρτα που είναι ρυθμισμένη έτσι που να πρέπει να φτάσει πάρα πολύ κοντά για να ανοίξει, γιατί αλλιώς ανοίγει με τους περαστικούς και έχει αυτό το άγχος, τώρα θα ανοίξει ή θα σκάσω πάνω στην τζαμαρία, γιατί πηγαίνει, φτάνει κοντά και δεν ανοίγει ποτέ αυτή η πόρτα και είναι κρύος υδρότας, σε κόβει και λες τώρα τι θα φτάσω στο τζάμι και τι θα κάνω. Και λίγο πριν τη σύγκρουση ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα. Έτσι και τα στενά του Ορμούζ. Λίγο πριν ξανακλείσουν εντελώς, τα ξανανοίγουν στα 78,6. Το βαρέλι, το Brent αυτήν την ώρα. Ανέβηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ανησυχία που υπήρχε διεθνώς για το αν θα πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις ή όχι. Περιμένουμε να ανοίξουν και οι μεγάλες αγορές σε λίγη ώρα για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σχετικά με το βαρέλι. Τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πολύ καλά, 1,31% Nikkei, 0, γιατί ανανέωσε και το έχασα. Ο Topix 0,16 υψηλότερα, ο Hang Seng στο Hong Kong έχασε 1,12%.

Αυτή είναι η Bluebells και το Young at Heart, Βρετανός μουσικός, βιολιστής και τραγουδιστής. Ο Μπόμπι Βαλεντίνο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1954, ιδρυτικό μέλος των Fabulous Puddies, αλλά συχνότερα αναγνωρίζεται ως ο βιολιστής και συνδημιουργός του νούμερο 1 επιτυχημένου single του Young at Heart, των Bluebells.

στο radio papakiparapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ή αλλιώς στο 211-10-80-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, είτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets, είτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας. Στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στις μουσικές ο κ. Βασίλης Κρυμπάς που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Όλα τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο φροντίζει ο κ. Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο μάλλον ήδη σε άδεια Αλέξανδρος Κλώσσας.

Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν εδώ στο εσωτερικό με φόντο τις εκλογές. Στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν να δουν πώς θα κερδίσουν το Σαμαρά στο πεδίο, εκεί όπου έχει έντονη επιδραστικότητα ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος ξεκινούν περιοδίες που αλλού, στην Πελοπόννησο. Εκεί, ειδικά στη Μεσσηνία, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει πέραση. Οπότε εκεί φοβούνται ότι θα χάσουν και μεγάλο κομμάτι της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τα δίνει όλα για την περιφέρεια, όπου οι κορυφαίοι θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι και την ΔΕΘ, εκεί που θα δώσουν μάχες. Έλα, αλλού. Εκεί που θα δώσουν μάχες, μπας και καταφέρουν να κερδίσουν την μάχη της κάλπης. I can say anything faster than you. They can. Yes, I can. They can. Yes, I can. They can. Yes, I can. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση η λευτή ιστορία που κυκλοφόρησε στα social media με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζεται σε δύο βιντεάκια να τσακώνεται με τους γλανάκηδες εκεί, με διάφορους Ρωμά που λέει: σας έχω δώσει λεφτά για να πάρω ψήφους, αλλά δεν ήρθαν οι ψήφοι και τι γίνεται και τέτοια. Δεν βλέπω καμία αντίδραση. Ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε το κόμμα της, ούτε τίποτα. Και ξέρεις, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν δίνεις 200.000 από εδώ και άλλα τόσα από εκεί και έτσι κι αλλιώς και λες ότι η προεκλογική μου εκστρατεία κόστησε 700.000, προφανώς όσο και να αγαπάς την πατρίδα, είναι πολλά λεφτά για να τα δίνεις έτσι για το καλό της πατρίδας. Και μου έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό, ρε παιδί μου, και λέω μήπως, ξέρω εγώ, να το δούμε λίγο αυτό. Σκέφτομαι να πάμε στις διαφημίσεις τώρα για να καθαρίσουμε και να έρθουμε μετά χωρίς υποχρεώσεις, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την ατζέντα και για την ακρίβεια και για τα δάνεια και για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην λείψει κανείς.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αυτός είναι John Lennon, Mind Games. Games. Mind Games, παιχνίδια του μυαλού και με την ακρίβεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε η ακρίβεια. Mind Games και παιχνίδια του μυαλού και με τις, και με τα δάνεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και τέλος πάντων, ήρθαν ρυθμίσεις και έγιναν πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ή έχουμε μείνει στην ακόμα περιμένοντας. Κυρία

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αυτός είναι John Lennon, Mind Games. Games. Mind Games, παιχνίδια του μυαλού και με την ακρίβεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε η ακρίβεια? Mind Games και παιχνίδια του μυαλού και με τις... και με τα δάνεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Και τέλος πάντων, ήρθαν ρυθμίσεις και έγιναν πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ή έχουμε μείνει στην ακόμα περιμένοντας. Κυρία Καλαπαθαράκου,

0: Και παιχνίδια μυαλού και με, τις, και με τα δάνεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Και τέλος πάντων, ήρθαν ρυθμίσεις και έγιναν πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ή έχουμε μείνει στην ακόμα περιμένοντας? Κυρία Καλαπαθαράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να συζητήσουμε και την ακρίβεια και τα δάνεια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα, κυρία Καλαποθάρακου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω με την ακρίβεια που έτσι και αλλιώς μας απασχολεί όλους, λιγότερο ή περισσότερο, από διαφορετικές οπτικές γωνίες το βλέπει ο καθένας, αλλά η ακρίβεια είναι εκεί. Πόσο δε μάλλον αν το πρωτοφόλι δεν είναι και πολύ γεμάτο. Διάβασα χθες τον Πρωθυπουργό που είπε ότι η πλατφόρμα, πόσο κάνει, δεν είναι για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην πραγματικότητα, είναι για να εντοπίσουμε την ακρίβεια και να υπάρξει και κινητικότητα στον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, τόσα χρόνια το συζητάμε, την ακρίβεια δεν έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, όπως το λέτε και όπως το επιβεβαίνουμε όλοι. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, δηλαδή τελευταία πενταετία, στα διάφορα ΠΑΣ, τα καλάθια του οικοκυριού, το πλαφόν που έχει τεθεί σε διάφορα προϊόντα κλπ, αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, δυστυχώς. Ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα, τον Μάιο, έγραψε στο 5,2%, δύο μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα 4,5%. Άρα, επαναλαμβάνω ότι τα μέτρα δεν έχουν αντιμετωπίσει το θέρας της ακρίβειας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα, όπου αν δεν αντιμετωπιστούν, αν δεν λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός αυτό το ρόλο έχει, δηλαδή στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, που σημαίνει ότι συμπιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Διάφοροι εξωγήινοι παράγοντες ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες χρονικές στιγμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με έκτακτα μέτρα, αλλά κυρίως είναι το θέμα των δομικών και των μόνιμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που όπως είδα σημαίνει ότι η αγορά λειτουργεί με ανταγωνισμό, με τον οικείο ανταγωνισμό αφενός, και αφετέρου λειτουργούν οι έλεγχοι από πλευράς της πολιτείας για να διαφυλάξουν το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που εμείς καταγράφουμε καθημερινά. Καταγράφουμε δηλαδή μια αγωνία των καταναλωτών, μια ανησυχία, μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα, διότι αυξήσεις είναι συνεχείς, δεν έχει υπάρξει όχι μόνο την μείωση των τιμών, αλλά ούτε καν την κράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν αυτό που χρειαζόμαστε είναι η καταγραφή ή αν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα, αποκαλύπτει, για όποιον ψάξει λίγο παραπάνω, ότι στα περισσότερα προϊόντα είμαστε ακριβότεροι από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά επίσης και ότι στα περισσότερα προϊόντα η διαφορά της τιμής, μάλλον σε αρκετά προϊόντα, η διαφορά της τιμής είναι τεράστια, είναι χαοτική, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και εντός συνόρων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, και δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω εδώ τώρα το γάλα, το βρεφικό γάλα, που τόσο μεγάλη κουβέντα έχει γίνει στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό. Στην Ελλάδα κάνει 28,63 ευρώ, στο Βέλγιο 16,86 ευρώ. Ο πελτές ντομάτας κάνει 5,49 στην Ελλάδα, 4 ευρώ κάνει στην Κύπρο. Η μαργαρίνη κάνει 8 ευρώ στην Ελλάδα, 5,75 κάνει στην Κύπρο. Τα μακαρόνια κάνουν 2,15 στην Ελλάδα, 1,5 ευρώ στην Ιταλία. Ενδεικτικά τιμές, έτσι παίρνω από το ρεπορτάζ καλής συναδελφού της κυρίας Μανιφάβα από την Καθημερινή.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε, από μια πλοήγηση που κάναμε και εμείς και από διαπιστώσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, αποδεικνύεται και αναδεικνύεται το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας. Η πλατφόρμα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, θα έλεγα, όχι για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, για να διαπιστώσει και άλλη μια φορά το πρόβλημα και να πάρουν μέτρα οι ευθύνοντες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

0: πρόβλημα. Ασφαλώς η συντήρηση μόνο είναι κάτι θετικό για εμάς τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής να αναλώνει τόσο χρόνο για να διαπιστώσει ότι, όπως είπα, τα μακαρόνια ή το λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, το απορριπαντικό, στο ένα σούπερ μάρκετ έχει τόσο, στο άλλο έχει τόσο, στο τρίτο έχει τόσο και δεν συμμαζεύεται. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος των καταναλωτών, άρα χρειάζονται όχι μόνο εργαλεία διαπίστωσης, αλλά χρειάζονται μέτρα αποτελεσματικά. Τώρα το θέμα με το με την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, έχει μια άλλη ακόμα χρησιμότητα, εάν το καλάθι που ο καταναλωτής θα συμπεριλάβει τα βασικά προϊόντα που θέλει να αγοράσει τη εβδομάδα ή το 15 ημέρο ή στο μήνα, διαπιστώσει από το σύνολο των προϊόντων, 20 προϊόντα, διαπιστώσει ότι το Α σούπερ μάρκετ κοστίζει για αυτά τα προϊόντα 62 ευρώ, το άλλο 64, το άλλο 58. Όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι όπως έρθει το κατάστημα, μπορεί κάποια προϊόντα να είναι φθηνότερα ή ακριβότερα. Ξέρετε, με τις προσφορές που δεν αντιλαμβάνεται, οι προσφορές, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διάσταση του ζητήματος. Εν πάση περιπτώσει, εάν το φθηνότερο σούπερ μάρκετ απέχει από το σπίτι του, για παράδειγμα, 3-4 χιλιόμετρα και πρέπει να χρησιμοποιήσει.
1: Και αν δεν έχει, και αν ζει στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει και πάρκινγκ το σούπερ μάρκετ για να πάει με το αυτοκίνητο να φορτώσει, να
0: κάνει.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν θα το κάνει. Ναι. Θα το αναλώσει τη βενζίνη, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι όλα αυτά.
1: Απλά θα διαπιστώσει ότι πληρώνει ακριβότερο από όσο θα έπρεπε το σούπερ μάρκετ του.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε το πρόβλημα με στοιχεία πλέον.
1: Ναι.
0: Για μας οι τιμές, όπως και εσείς είπατε, δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο προϊόν πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα να πωλείται ακριβότερο από ό,τι στη Γαλλία, στη Πορτογαλία, στο Βέλγιο κλπ.
1: Ναι.
0: Και εμείς είχαμε πολλές καταγγελίες στο παρελθόν για διάφορα προϊόντα ή και από μέλη μας που μας έλεγαν ότι ο καφές, παράδειγμα, στο Βέλγιο είναι πολύ φθηνότερος από ό,τι στην Ελλάδα, ή το βούτυρο ή άλλα προϊόντα ή το γάλα. Έτσι λοιπόν αυτό δείχνει ένα πρόβλημα, δομικό πρόβλημα, όπως είπα, που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Δικαιολογούνται αυτές οι τιμές στην Ελλάδα και τα προϊόντα πολυεθνικών, αλλά και στα ελληνικά προϊόντα. Δικαιολογείται αυτή η μεγάλη ψαλίδα, η μεγάλη απόκληση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα, το οποιοδήποτε προϊόν. Άρα πρέπει να ελεγχθούν και μάλιστα να ελεγχθεί όλη η διαδρομή του προϊόντος, διότι κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν διάφορα τρίκ, ενδομηλικές συναλλαγές, εγγονικές συναλλαγές, όπου εκτοξεύουν τις τιμές. Δεν είναι να ελεγχθεί το τελικό προϊόν το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Η διαδρομή της τιμής, πώς έφτασε, είτε πρόκειται για νοπό, είτε πρόκειται για τυποποιημένο προϊόν, όπως χωράζει το ράφι, είναι οπωροκυπευτικό, ή τα τυποποιημένα προϊόντα πολυεθνικών ή ελληνικών εταιριών, πώς διαμορφώνεται η τιμή, αν δικαιολογείται δηλαδή. Χρειάζεται διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και για το πλαφόν στους στόκους των καταναλωτικών δανείων. Εσείς μετήχατε στην όλη διαδικασία. Είναι η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που έπρεπε να την έχουμε εφαρμόσει λίγο νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων κάλλια αργά παρά ποτέ, που λένε. Ποιους αφορά, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, αν αφορά εμένα που έχω στεγαστικό, αν αφορά εμένα που έχω κάρτα, αν αφορά εμένα που έχω πάρει ένα κατασκευαστικό. Ποιους αφορά?
0: Κοιτάξτε, αφορά την καταναλωτική πίστη, είναι οδηγία που αφορά στην καταναλωτική πίστη. Άρα μόνο καταναλωτικά προϊόντα μέχρι 100.000, δηλαδή καταναλωτικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου, οτιδήποτε δεν έχει εξασφάλιση και πιστωτικές κάρτες. Από εκεί πέρα αφορά και μια κατηγορία επισκευαστικών δανείων που είναι πάνω από 100.000 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αλλά κυρίως όμως είναι για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, όπου θα τεθεί αυτό το πλαφόν στο συνολικό κόστος το οποίο καλείται να καταβάλει, θα κοιτάει να καταβάλει ο καταναλωτής, όχι στο επιτόκιο καθεαυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι ψηλό και είναι ψηλό. Είναι 11, 12, 13, 14%. Να θυμίσω ότι τα καταναλωτικά δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής χαμηλή.
1: Ναι.
0: 4 χρόνων, 6, 8, 10, το πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα έχουμε ένα επιτόκιο υψηλό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής, εάν δεν το εξυπηρετήσει το δάνειο, δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει το δάνειο που έλαβε, θα πληρώσει 60%, 70-75% πάνω. Αν δηλαδή έχει πάρει ένα, ανάλογα και με το χρόνο αποπληρωμής, ένα δάνειο 10.000, το πολύ που θα το πληρώσει 16.000. Αν δεν μπορεί, εάν είναι υπερήμερος, έτσι, εάν έχει ανεξόφλητες δόσεις,
1: ναι,
0: εάν δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα θα το πληρώσει με το συμβατικό επιτόκιο, που σας είπα ότι είναι υψηλό το επιτόκιο, δεν είναι χαμηλό.
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το ότι μπαίνει πλαφόν. Προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι γίνεται με τα επιτόκια.
0: Αυτά σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να ορίσουν ένα όριο, ένα πλαφόν, εν πάση περιπτώσει, πάνω από το οποίο δεν μπορεί να το υπερβεί κανείς, ώστε στην αποπληρωμή του δανείου. Αφορά νέα δάνεια όμως, δεν αφορά τα παλιά.
1: Ναι, αφορά δάνεια που θα συναυθούν από,
0: ναι, από τον Νοέμβριο,
1: από το Νοέμβριο και μετά. Δηλαδή, ναι, ούτε καν αυτά που θα συναυθούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος μπορεί να καθυστερήσει για λίγο το να πάρει ένα δάνειο, ας το αφήσει για Νοέμβριο, που θα είναι με, τον καινούριο, με τους καινούριους όρους.
0: Με τον νόμο που θα ψηφίσει, ναι, και που θα ισχύσει.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι προκύπτει στο μέλλον, οπότε καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος.
0: Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομικότητα.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι πολλοί συμπολίτες μας είναι εγκλωβισμένοι με εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια, τα κόκκινα δάνεια,
1: βέβαια,
0: που λέμε, όπου ξέρετε οι σέρβισες και οι τράπεζες ζητούν τριπλάσιο και πολλαπλάσιο ποσό. Δηλαδή ένα δάνειο 15.000 ευρώ σήμερα ζητούν 45, 50, 60 χιλιάδες.
1: Ναι. Τώρα, μια και πέντε για τους σέρβισες, είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τον νόμο Κατσέλη. Έβγαλαν μια ανακοίνωση την Παρασκευή όπου είπαν ναι, αποδεχόμαστε τι ορίζει το δικαστήριο, ότι πρέπει να το κίζεται η δόση και όχι το συνολικό ποσό. Ωστόσο, μένει μια εκκρεμότητα, πότε είναι ο χρόνος του τοκισμού. Οπότε παγώνει προς όραση η εφαρμογή.
0: Κοιτάξτε, ο χρόνος εκτοκισμού από την απόφαση είναι σαφής.
1: Uh-huh.
0: Από την έναρξη της αποπληρωμής,
1: ναι,
0: λέει η απόφαση του ΡΥΠΑΓΟ. Άρα αν η αποπληρωμή ξεκίνησε το 23 ή το 24, από όταν ξεκίνησε η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας.
1: Ναι.
0: Άρα είναι σαφές ότι οφείλουν να καταβάλουν και αναδρομικά ή να συμψηφίσουν από ποσά τα οποία έχουν λάβει μέχρι τώρα αδικαιολόγητα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή.
1: Το κακό της ιστορίας είναι ότι αυτό που λένε είναι ότι μέχρι, παιδιά, να αποφασίσουμε να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, εσείς συνεχίστε να πληρώνετε με το παλιό πλαίσιο για να μην χάσετε τη ρύθμιση. Και αυτό είναι...
0: Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Καθόλου σωστό δεν είναι. Αμελητοί αμέσως, δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί και όχι να παραφράζουν την απόφαση για να κερδίζουν ο χρόνο και να στείλουν αμέσως νέα δασολόγια. Εμείς, για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα αίτησης τι ακριβώς θα ζητήσουν και πρέπει να το πράξουν αμέσως οι καταναλωτές,
1: mm-hmm,
0: ούτως ώστε να περιμένουν να το στείλουν το νέο δασολόγιο για να καταβάλουν τις δόσεις με βάση την απόφαση του ΡΥΠΑΓΟ.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, Παναγιώτα Καλαποθάρακου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει, για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και το πλαφόν στις δόσεις για τα καταναλωτικά, ανοιχτές υποθέσεις που εκκρεμούν και περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσουν για να πάρουν μια ανάσα.

Grande Diego, la mano de Dio, στο χέρι του Θεού. Το πιο γνωστό τραγούδι που γράφτηκε προς τιμήν του Diego Armando, Armando Diego Maradona, του Θεού της μπάλας. Τώρα σε κάθε μοντέλο συζητάμε Μαραντόνα ή Πελέ. Αλλά όπως και να έχει, και οι δύο έπαιξαν τρομερή μπάλα. Το 1986, μια μέρα σαν σήμερα, ο Diego σηκώνει το χέρι του, δεν το βλέπει κανένας, και σκοράρει το περίφημο γκολ στο παιχνίδι Αργεντινής και Αγγλίας για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με το χέρι του Θεού. Απλά η διαφορά του μεγάλου παίχτη που ψιλοκλέβει από τον μικρό παίχτη που ψιλοκλέβει είναι ότι ο Μαραντόνα στο επόμενο παιχνίδι, στον τελικό, έβαλε τον γκολ του αιώνα. Όπως λένε, αυτό που παίρνει την μπάλα από το κέντρο και περνάει όλη την ομάδα, την ξαναπερνάει και μετά πάει και βάζει το γκολ. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης, κάθε φορά που έχουμε Μουντιάλ, τη συζητάμε αν το Μουντιάλ το 86 στο Μεξικό ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Το σήκωσε το κατσαρολάκι τότε ο Μαραντόνα. Ή αν κάποιο από τα άλλα Μουντιάλ ήταν το καλύτερο. Άλλη μπάλα. Τώρα, cooling break, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Με κάμερες, οι διαιτητές στο κεφάλι. Μη μιλάς, μη βάζεις το χέρι μπροστά. Στα 8 δευτερόλεπτα corner. Γενικά έχει γίνει δύσκολο πράγμα το ποδόσφαιρο, κυρίως έχει γίνει τηλεοπτικό προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί είναι τα λεφτά, είναι οι διαφημίσεις. Το ζήτημα είναι να μην είναι σε βάρος του θεάματος, γιατί για παράδειγμα αυτό που έχει βάλει, που είναι 104 τα παιχνίδια και έχει βάλει ένα σκασμό ομάδες μέσα να παίζουν, ναι μεν έχει κάνει το Μουντιάλ μέχρι τώρα να είναι το πιο παραγωγικό Μουντιάλ, αλλά και με τα πιο βαρετά παιχνίδια, γιατί τώρα να βλέπεις το 6-0 της Γερμανίας στο Κουρακάου, ξέρω, στο οποίο έβαλε τα 6 γκολ, ή τα εύκολα παιχνίδια, έβλεπα χθες το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Είναι ομάδες που δεν, τώρα ήταν τοπικού πρωταθλήματος τώρα το πράγμα. Να με συγχωρήσει ο Γιώργος Δόνης που είναι ο προπονητής τους, αλλά έβλεπες οι άλλοι να κάνουν προπόνηση. Δεν ήταν Ισπανοί, κάνανε προπόνηση. Δεν παίζανε.

Αυτός είναι ο μεγάλος ο Otis Redding, το Sitting on the Dock of the Bay. Το 1968 ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts, 22 Ιουνίου του 1968, μετά το θάνατό του όμως, γιατί το άλμπουμ κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ του, περιείχε μια σειρά από singles. Στην δεύτερη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία. Επίσης αυτό που συζητάμε πάρα πολύ είναι η λαγοκέφαλη, παιδιά, διότι είναι της μόδας πάρα πολύ με τους λαγοκέφαλους, να μπούμε, να μην μπούμε στην θάλασσα. Έχω μηνύματα που λένε καλό καλοκαίρι, επειδή με έχει πιάσει ένα αυτό της άδειας, που εύχονται καλό καλοκαίρι και να περάσουμε καλά και τέτοια, αλλά αναρωτιούνται θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι ή θα μας διώξουν οι λαγοκέφαλοι. Όχι, παιδιά, θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι κανονικά, δεν είναι κανένα ζήτημα. Δεν είναι ότι πας και η θάλασσα είναι γεμάτη λαγοκέφαλους, ούτε ότι ο λαγοκέφαλος όπου βρεθεί και όπου σταθεί θα έρθει να σε δαγκάσει. Θα δούμε, θα επικηρυχθεί κιόλας τώρα ο λαγοκέφαλος, ναι. Όχι για όλους, μην μπείτε με καλάμια για να πιάσετε λαγοκέφαλος και να βγάλετε λεφτά. Για τους επαγγελματίες ψαράδες, το έχει κάνει και η Κύπρος αυτό, για να μειωθεί ο πληθυσμός, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν και τα ψάρια που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Όμως σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στην Αλβανία με την επανάσταση των Φλαμίνγκο, εκεί όπου επιμένουν να μην αφήνουν σε χλωροκλαρί τον Ράμα για την προσπάθειά του να πουλήσει όλη αυτή την έκταση που έτσι και αλλιώς ήταν και Natura και διάφορα τέτοια και δεν έπρεπε να πουληθεί. Όλο και μεγαλώνει το κίνημα και αρχίζει και μοιάζει λίγο ότι το κίνημα γίνεται σχεδόν αντικυβερνητικό, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Τι ζητάνε? Ζητάνε να μην θυσιαστούν τα πάντα στο βωμό του κέρδους, ειδικά όταν μιλάμε για κέρδος των αυτών που αποφασίζουν με διάφορους ισχυρούς, για να νιώσουν και οι ίδιοι ότι είναι αντίστοιχα ισχύροι. Αυτό είναι το California από το Blue της Johnny Mitchell. Το άλμπουμ θεωρείται πλέον γενικά από τους μουσικοκριτικούς ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα, το 1971. Και αυτός είναι ένας Fred Astaire, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1987 έφυγε χορεύοντας από την σκηνή, πήγε σε άλλες σκηνές ο Fred να χορεύει. Χορεύοντας με Fred Astaire θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό, 2-11-10-80-8-80 για το διπλό εισιτήριο της Jet. Συνεχίζεται για λίγο ακόμα ο διαγωνισμός.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Υποπαρέτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι ΕΚΜΕΚ τραγουδούν Άγγελος Ξένος. Από το 2021 έρχεται το τραγούδι, για την ακριβία αυτό το, η κουβανέζικη εκδοχή του τραγουδιού. Είναι Δευτέρα και τι κάνουμε τις Δευτέρες στο τέλος εκπομπής. Συνομιλούμε με τον Γιάννη Χατσαλάδα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, για να έχουμε μια εικόνα των πόσων πραγμάτων, πολλών πραγμάτων τρέχουν και την οικονομική μας ατζέντα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Σας άκουγα προηγουμένως με προσοχή την προσέγγιση που είσαι για το Μουντιάλ και για τις ομάδες. Να θυμίσω και στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ που είναι πακτολός εκατομμυρίων, πόσοι αγώνες κάθε μέρα και πόσοι καταπώνησαν των παιχτών και πόσοι τραυματισμοί. Το βουμό πάντα του κέρδους και τη διαφήμιση.
0: Βέβαια. Οι άνθρωποι πήγαν να παίξουν μπάλα μετά από 80 παιχνίδια που είχαν παίξει μέσα στη σεζόν και χειμερινό Nation Cup και αυτό και έτσι και αλλιώς. Εντάξει, και έχουν αρχίσει ακόμα και μεγάλοι αστέρες, όχι μόνο οι υπόλοιποι. Και λένε, παιδιά, λίγο ηρεμία, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Και ποιος ξέρει πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι να παίζουν έτσι διαρκώς. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γυρίσουν. Ελπίζω να γυρίσουν όλοι υγιείς και ευχαριστημένοι με την μπάλα που θα έχουν παίξει. Τώρα, στη Βουλή έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο. Ονομάζεται μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, αλλά έχει πάρα πολλά ζητήματα μέσα και πολλά ανοιχτά ζητήματα δημιουργούνται.
1: Έτσι, σωστά, και μάλιστα επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα μέτρα στήριξης κοινωνίας, αλλά και για τους δανειολήπτες και για τις θέματα ρυθμίσεων και οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι έχουμε επισημάνει, Αλέξανδρο, ορισμένα σημεία τα οποία τουλάχιστον συζήτηση μέσα στη Βουλή να μπορέσουν να τροποποιηθούν, να φτιαχτούν ή ακόμη να μπουν σε μια διαδικασία λογική, γιατί πολλά από αυτά στερούνται λογικής.
0: Σωστό.
1: Λέμε παραδείγματος χάρη το πρόβλημα της τάσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού αν γίνει αποπληρωμή του 25%. Ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Έχω κατασκευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που σημαίνει ότι δεν έχω χρήματα, γιατί όλα μου τα χρήματα είναι δεσμευμένα.
0: Ναι.
1: Κάθε μήνα έχω τα 1.250 που θα γίνουν τώρα 1.600.
0: Ναι.
1: Από πού θα βρω το 25% να πάω να το καταθέσω για να μπορέσω να ξεμπλοκάρω τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς, αφού ό,τι και να πουλήσω, ό,τι παροχή υπηρεσίας και να έχω, πηγαίνουν στην τράπεζα και κατάσχονται.
0: Ναι.
1: Το 25% πού θα το βρω?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και παραμένει ένα ζήτημα για το πώς θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι που έκατσε μια στραβή. Εγώ δεν λέω για τους απατεώνες, που έκατσε μια στραβή και προσπαθούν να κινήσουν την επιχείρησή τους με έναν λογαριασμό που δεν μπορεί να μπει φράγκο μέσα, γιατί θα τους το πάρει. Άρα μετά δεν έχει. Τώρα γίνονται και όλα ηλεκτρονικά. Πώς θα επιχειρήσεις, πώς θα πληρώσεις, πώς θα πληρωθείς, αν σου παίρνει το σύνολο των χρημάτων. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όπως τεράστιο ζήτημα, μάλλον όχι τεράστια ζήτηματα, αλλά ζητήματα προκύπτουν και από άλλα πράγματα και από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για παράδειγμα.
1: Ρύθμιση 72 δόσεων. Θέλει αγορά ρυθμίσεις, θέλει περισσότερες δόσεις, θέλει να πάρει ανάσα.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι 72 δόσεις. Και βάζεις προϋποθέσεις ότι πρέπει 31 12 του 23 αυτά τα χρήματα, τα ληξιπρόθεσμα, να μην τα έχεις ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν εγώ είμαι συνεπής πολίτης και έχω κάνει ρύθμιση και φρόντισα όσο μπορώ να μετάξει τις υποχρεώσεις μου, γιατί με εξαιρείς από τα 72 δόσεις?
0: Σωστό. Σωστό. Γιατί να μην μπορώ να μετακυλήσω τη ρύθμισή μου στην καινούργια ρύθμιση?
1: Είχε γίνει στον κορονοϊό εξάρτητα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, φτιάχνω τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν τα έχω ληφθεί πρόθεσμα όλα, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσω και τα υπόλοιπα χρέη τα οποία είχα από το 23 και μετά στην πάγια ρύθμιση, σε πολύ πιο στενό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Μα για ποιο λόγο? Και πάει σε 72 δόσεις και μου βάζει ένα επιτόκιο 5,84. Αποτρεπτικό, αν θυμηθούμε ότι στον εξωδικαστικό είναι 3%.
0: Ναι.
1: Και σου πάει και ένα δεύτερο πλαίσιο, δηλαδή ένα δεύτερο πιο στενό παπούτσι.
0: Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές ότι αυτό το επιτόκιο που είναι σχεδόν 6% μου φαίνεται παραλογισμός το κράτος να το κίζει τόσο πολύ την ρύθμιση, τόσο ακριβά την ρύθμιση. Είναι σαν να λες ότι θέλω να πάρω χρήματα, γιατί δεν υπάρχει κούρεμα για να πεις ότι αφού στο κούρεψα κάτι, ρε παιδί μου, να βγει από αυτή την ιστορία. Πληρώνεις το σύνολο, απλά το πληρώνεις με δόσεις.
1: Μα όταν στον ΕΦΚΑ υπάρχουν χρέη,
0: ναι,
1: είναι ληξιπρόθεσμα, έχουν επιτόκιο 8,5%.
0: Σωστό.
1: Ούτε καν στην τράπεζα δεν υπάρχουν αυτά τα επιτόκια. Δηλαδή το συζητάμε καθόλου και μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές γιατί δεν είχαν.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για τους πεταξίδες.
0: Ναι. Σωστό. Πρόβλημα υπάρχει, πρόβλημα μάλλον έχει προκύψει και για την έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά.
1: Βεβαίως. Θετικότατο μέτρο. Άπαξ θα πάρει κάθε οικογένεια 150 ευρώ, όπως είναι τα κριτήρια εισοδηματικά, για κάθε παιδί το οποίο έχει, και ανάλογα πάει και το όριο το εισοδηματικό. Για ποιο λόγο σταματάει το όριο το εισοδηματικό στην οικογένεια που έχει 6 παιδιά? Δηλαδή, η οικογένεια που έχει 7, 8, 9 παιδιά, λίγες οικογένειες. Πολύ λίγες οικογένειες. Ναι, αλλά αντί σε αυτές τις οικογένειες να τους δώσει κάτι παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ήρωες, τους λες ότι εγώ θα σου βάλω το εισοδηματικό κριτήριο της οικογένειας που έχει 6 παιδιά και δεν σε προσαρμόζω.
0: Και συζητάμε το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς, πόσο πρόβλημα αποτελεί για όλους. Πρόβλημα είναι και για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Το είχαμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η εξαίρεση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη εξαιρεί και όσους έχουν πάρει μετάθεση για Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Μα πώς είναι δυνατόν? Θετικό, λες στο δημόσιο υπάλληλο, τον νοσηλευτή, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό. Άρχισε σιγά σιγά φυσικά και αντιδρούν οι στρατιωτικοί και έχουν δίκιο. Και όλοι οι άλλοι κλάδοι. Όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο και παίρνει μια οργανική θέση, δεν κατάλαβα γιατί να εξαιρούνται οι υπόλοιποι κλάδοι. Αλλά ακόμη και σε αυτούς που ισχύει το μέτρο, εξαιρεί σε αυτούς που είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είμαι από το Κυλκής παραδείγματος χάρη, παίρνω οργανική θέση στην Αθήνα που τα ενίκια είναι πολύ πιο ακριβά και σου λέει το κράτος, εγώ δεν σου δίνω επιστροφή ενοικίου σε σένα. Γιατί είσαι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν είναι δικιά μου επιλογή.
0: Σωστό. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι φτηνότερη ή ευκολότερη ζωή για όποιον έχει έρθει στην Αθήνα να... με μετάθεση. Έτσι. Μη σου πω ότι είναι, μπορεί να είναι και δυσκολότερη. Είναι δεδομένο.
1: Σίγουρα είναι δυσκολότερη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δυσκολότερη.
0: Επειδή ρωτάει η Δέσποινα, δεν υπάρχει κανένα νέο και καμία περίπτωση να ενταχθούν σε 72 δόσεις τα χρέη μετά το 2023. Είναι δεδομένο, Δέσποινα. Εκτός αν έχει κάτι στο μυαλό του για τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό, να μετακυλήσουν σε 72 δόσεις τα νεότερα χρέη. Γιάννη, ευχαριστώ. Κρατάω την έρευνα που έκανες για τα προβλήματα για να τα αναδείξουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αντίδραση από την Βουλή. Θα δούμε αν προκύπτουν και άλλα προβλήματα και εδώ θα είμαστε και την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ μου, και αυτά είναι βάση λογικής πάνω από
0: όλα. Βέβαια.
1: Ακούσουν να είμαστε εμείς παράλογοι.
0: Μα να... βέβαια, βάση λογικής είναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Χατσαλάντας.
1: Να είσαι καλά,
0: ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε τις Δευτέρες. Έτσι θαλασσινά θα σας αφήσω με έναν ικαριώτικο για να μπαίνουμε στο κλίμα του καλοκαιριού, μια και από τις 21 του Ιούνιου μπήκαμε και επίσημα στο καλοκαίρι και καλοκαίρι τι άλλο από θάλασσα και νησιά. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθήσω τη Ξενάγκη Βασίλη Κουρή. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όλους. Ξέχασα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή διαπιστώνεται μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επήλθε συμφωνία για τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Εντός εβδομάδας, η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο της εφορίας, η κοινή τραπεζική λογαριασμή που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων, μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών Βρέφους, που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του Βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τους, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και γίνεται προσπάθεια η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 5 τραυματίες ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν στις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ θέλει να ολοκληρώσει 4 μεταγραφές ως τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο ΠΑΟΚ υπό το νέο Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λύση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
10: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ωραίο στίχο αυτό, ειδικά ο τελευταίο, ε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριο Βασίλειο Κουρή.
1: Και ο κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
0: Καλή εβδομάδα σε όλε και σε όλου. Πήγα να πω ότι είναι τελευταία του Ιουνίου, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Η άλλη είναι. Ο κύριο Χρήστο Μυρίδη εδώ μαζί μα, την κονσόλα του ήχου. Καλημέρα, κύριε Μυρίδη. Είστε καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 2.11.10.80.880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε για Κρήτη. Δεν ξέρω από τρίτη τι έχουμε και αν θα έχουμε για αλλού. Αλλά για Κρήτη είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. 2.11.10.80.880 για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία. Και δύο νέους προορισμούς Μήλο Σέριφο. Αρχίστε τώρα, 11 παρα 5 κληρώνουμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα τραγούδια. Αυτό που μόλις ακούσατε το ωραίο, έτσι μας φτιάξει και το κέφι. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τον επόμενο τόνο, οι εύθραστες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διασώθηκαν χθες και τελικά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Έτσι, έπειτα από την τεταμένη έναρξή τους, αυτή είναι η είδηση τώρα. Στον επόμενο τόνο.
0: Κούρασαν, πες τους. Κούρασαν. Λοιπόν.
1: Κουράστηκε ο Ξενάκης.
0: Κούρασαν. Δηλαδή, κουράστηκα πολύ. Πώς έλεγε ο Καραμάλης, ήταν κουρασμένος το τελευταίο ένα χρόνο που κυβερνούσε και εγώ είμαι κουρασμένος από το Ιράν και το αυτό. Από το Ιράν και την. Τεχεράνη, η οποία όμως η αλήθεια είναι πως το πάει πολύ καλά. Από το Ιράν και το ΗΠΑ. Το Ιράν πως το πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή το πάει διπλωματικώς, εννοώ το πάει σαφώς καλύτερα από ότι το πάνε οι ΗΠΑ. Όποια άποψη και να έχεις για το Ιράν και για τις ΗΠΑ, έτσι. Το πάνε. Σαν να φαίνεται αυτοί να έχουν το πάνω χέρι στις συνομιλίες και όχι το κάτω χέρι.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι και το Ισραήλ μαζεύεται σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι το κλειδί πια. Αν μαζευτεί και το Ισραήλ, νομίζω ότι τελειώνουμε. Και έτσι θα τελειώσει ένα ακόμα πόλεμο προεδροστά. Μόνο από αυτόν τον άρχισε κιόλας.
1: Θα πάρει μετά το βραβείο. Ποιο βραβείο θέλει.
0: Δεν ξέρω ποιο βραβείο θα πάρει. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και να του δώσουμε ένα βραβείο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να σου πω.
1: Για τον πόλεμο που ξεκινάει, για το. Είχε ένα σκίτσο, νομίζω, Πετρουλάκης χθες, ο οποίος έλεγε, είχε τους Γρυλανδούς εκεί πάνω στον πάγο και έλεγε: τι κρίμα να μην ξεκινούσαμε κι εμείς ένα πόλεμο με τον Τραμπ.
0: Θα παίρναμε και μια πολιτεία των ΗΠΑ. Να σου πω. Τι είχε κάνει η γειτονική από εκεί πάνω.
1: Έχει βγάζει ένα βιβλίο. Ναι. Βγάζουν δύο έτσι. Αλλά με τίτλο Αλλαγή καθεστώτος, ο Μάγκη Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν. Και λέει εκεί ο Τραμπ μεταξύ άλλων ότι είναι πιο ισχυρός από τον Αντίλα, από τον Τζέκινς Χάν και από τον Απολέοντα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Και η άποψή του, συγγνώμη λίγο, για το Xi Jinping. Είναι ψηλός, είναι 1,80.
0: Αυτό
1: και δεν παίζει παιχνίδια.
0: Αυτό δεν είναι άποψη.
1: Αυτό, ναι,
0: είναι ψηλό 1,80, δεν είναι άποψη. Είναι
1: πρόεδρε Τραμπ, εμείς είμαστε 1,85 και 1,89.
0: Φάκτ είναι αυτά, δεν είναι άποψη. Ναι. Άποψη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι και τον κόμβο της Κιμής. Έχει στην κάθοδο της ο Κηφισός, στην κάθοδο του Κηφισός, λίγο μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό και μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Στον Κηφισό στην Άνω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αρκετά καλύτερα. Είναι από τη Λεωφόρα Αθηνών που ξεκινάει και φτάνει μέχρι περίπου το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Στο το γνωστό Χαϊδάρι με Σκαραμαγκά, αλλά λιγότερο άσχημα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή έχει κόκκινο, αλλά έχει και αρκετό κίτρινο, που σημαίνει τσουλάνε τα αυτοκίνητα εκεί. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά επίσης έχει κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι θα βελτιώνεται τις επόμενες μέρες κίνηση γενικώς. Στην Παραλιακή επίσης καλύτερα πράγματα. Εδώ στην Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο. Κηφισίας έχει στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι με διαλύματα, δηλαδή έχει και ακινητοποιημένο κόκκινο, έχει και κίτρινο από το ύψος περίπου του γεννηματάς του νοσοκομείου και πάνω. Όχι, αυτή δεν είναι Κηφισίας, αυτή είναι η Μεσογείο που βλέπω. Η Μεσογείο είναι καλύτερα στην άνοδό της. Στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου και κάτω έχει αρκετά προβλήματα. Και η περιφερειακή του Ημιτού. Και εκεί διακεκομμένα κόκκινο-κίτρινα κομμάτια. Εντάξει, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 20 μέρες, δεν το συζητώ.
1: Ενδεχόμενες παγίδες για τους φορολογούμενους. Γράφουν σήμερα, τώρα διαβάζω παραπολιτικά.gr. Προσοχή στους κοινούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά κρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η φορεία βρέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Παιδιά, άμα στέλνουμε στα παιδιά μας λεφτά, έτσι κάτι, δεν. Πιστέψτε με, μην το κάνετε αυτό, μην το αφορά.
0: Δεν είναι 100 και τα 200 και τα 300 ευρώ και τα 500 ευρώ. Άμα δεις το ρεπορτάζ μέσα είναι πιο μεγάλα ποσά.
1: Λέει έως 800.000. Έως 800.000 είναι και τα 500, είναι και τα 700 και τα 1.000.
0: Ναι, αλλά δεν κοιτάνε τα 100 και τα 200 και τα 300. Με τώρα μιλάμε σε χλαμάρες τώρα.
1: Κάτσε να το κρατήσουμε, κράτησε.
0: Έλα μου τώρα που θα κάνουν τώρα το έλεγχο που είναι. Καταρχάς δεν χτυπάει επειδή...
1: Προχτές μόλις και να βγάλουμε τον Δήμαρχο Πετρούπολης που καταγγείλαν ένας δεκακομμύρης συνταξιούχος με σύνταξη 650 ευρώ του να πληρώσει ένα δάνειο 100.000 μέσα σε ένα χρόνο ή αλλιώς δεν του παίρνουν το σπίτι.
0: Ποιος το αυτό, τι σχέση έχει αυτό με τράπεζα.
1: Θέλω να σου πω, για όλα γίνονται. Όταν είναι ο νόμος, πώς να σου πω, διατυπώσεις, συγγνώμη, σαφής είναι πολύ πιο ωραίο, αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί, το ξέρω, αλλά πάντα είναι γνωστό ότι για τέτοια ποσά δεν χτυπάνε καμπανάκια. Υπάρχει ένας μηχανισμός που χτυπάει το καμπανάκι που λέμε.
1: Σωστό.
0: Για να
1: δώσω
0: συνεργασμό. Για τέτοια ποσά δεν χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, αν ο άλλος, οι άλλοι κάνανε ρεσί απαγωγή στη Θεσσαλονίκη που έγινε. Και απήγαγαν κάποιον και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Μέχρι το απόγευμα του κάνει ευρύ. Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι τελείως μπούφος για να κάνεις απαγωγή. Για να μεταφέρεις χρήματα.
1: Άσχετα, αυτό μαζί.
0: Δεν είναι άσχετο. Θέλω να πω ότι τα 100 και τα 200 και τα 300 ευρώ δεν χτυπάνε πουθενά συνεγερμό. Αυτό θέλω να πω. Από ένα ποσό και πάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό αυτό. Καλό θα ήταν να πούνε ότι από το ποσό πάνω από 2.000, 3.000, 5.000. Ναι, αυτό θα ήταν σωστό.
1: Λέμε, λέει, έω 800.000.
0: Γιατί άμα δώσει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δηλαδή.
1: Τότε
0: να καταλάβω.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό, δεν το σκέφτηκα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Μπράντοβιτς, παιδιά, φίλοι του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να κάνετε πάρτι. Η αλήθεια είναι πως είναι νομίζω ο κορυφαίος που υπονείται στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Είναι φίλο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι φίλο Παναθηναϊκός. Είμαι ο πρώτος. 10 τίτλους έχει η Ρεσί, έχει 10 Ευρωλίγκες έχει. Δηλαδή είναι ο ρέκορντ των Ευρωλίγκων. Του έχει πάρει με 4-5
1: Είναι στη γραμμή των νέων. Η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια είναι πάντως. Δεν ψέματα. Αλήθεια. Προφανώς, άμα έχει και καλό υλικό, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι.
1: Απάντησε, έχει καλό υλικό.
0: Μόνο ένα μπράβο, είσαι μεγάλο,
1: 65.
0: Μονό, ναι, τελικά παραπάνω.
1: Και νομίζω ότι από τον. Πώς το λένε, τον Άγαν τον Πρωτοβουλίο, τα μάλλον καλύτερο θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα είχε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ περισσότερο που πήρε την Λευκό.
0: Έχουμε εκλογές και δεν το ξέρω.
1: Γιατί?
0: Διαβάζω ότι σήμερα κορυφαίος υπουργός έχει. Όχι, διαβάζω, το είδα.
1: Ναι.
0: Κορυφαίος υπουργός έχει συγκέντρωση της εκλογικής του βάσης, παιδί μου, σε κέντρο της παραλιακής λεωφόρου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι.
1: Εκεί στο Νότο.
0: Εκεί στο Νότο, στο Καλαμάκι για την ακρίβεια. Και ξέρω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις σε μεγάλα μαγαζιά που είναι μεγάλη χώρα κλπ. Συνήθως γίνονται στην προεκλογική περίοδο. Να μαζέψουν κανένα σταυρουδάκι. Και βλέπω ότι τώρα, Ιούλιο μήνα, ξέρουν κάτι. Και επειδή ο Ιούλιος θα είναι αργά, θα έχει φύγει ο κόσμος. Τους κάνουν
1: τον Ιούνιο.
0: Το κάνουν τώρα για να προλάβουν.
1: Κάλιο γαϊδό.
0: Δεν είναι, παρά γαϊδό.
1: Γιατί τώρα σε κάθε περίπτωση είμαστε πλέον και από το Σεπτέμβριο και επισήμως, σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ή μικρή, δεν ξέρουμε. Ναι. Τσοτάξτε την τοποθέτηση αυτό.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ενίκια σήμερα με το Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δίκτυο Real Estate. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα. Ξανά έβαλα. Είναι τεράστια η διαφορά που βλέπεις στο depósito με το πέσιμο αυτό στο 1,90 περίπου από το 2,15 που έχει φτάσει 2,14. Όχι ότι είναι χαμηλά το 1,90, ψηλά είναι. Είναι πιο ψηλά από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση. Αλλά έχει και μια διαφορά. Έβαλα 91 χθες. Ένα 50 και το 50 βλέπεις, ρε παιδί μου, πόσο παραπάνω γεμίζει από ό,τι γέμιζε πριν. Γιατί παραπάνω δεν έβαζα ποτέ. Ένα 50. Λοιπόν, με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που πλέον δηλώνει ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στη Βουλή. Έτσι λέει.
1: Και που λογικά θα τον ρωτήσουμε και για αυτά που είπε ο Γιάννης Τουρνάρας στο πρωτοσέλιδο που πήγε στα Νέα το Σάββατο.
0: Θύμησέ μου.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Βοήθησε με.
1: Είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα τα διαβάσω μόνο. Επί της ουσίας, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι, είπε για το 2015. Ναι. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Mm-hmm. Και λοιπά και λοιπά.
0: Εντάξει, πάντως πολλοί από αυτούς τα λένε και μόνοι τους αυτά. Ότι είμαστε απροετοίμαστοι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό η είδηση. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Μου είπε στα κεντρικά και σου λέω δύο από τα κεντρικά. Και είπε και κάτι ακόμα, ότι κάστρο του θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε.
1: Τον έχουμε μέσα Ιουλίου τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ο κύριος Τραγασάκης, για να ξεχωρίσουμε όλα αυτά. Γιατί εγώ έχω άποψη για το 2015, δεν συμφωνούμε οι απόψεις μου, αλλά δεν είχε με σημασία. Λέω ότι δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που και τότε ακόμα είχε, ούτε οι δηλώσεις του, οι δημόσιες είχαν κάποια ακραία τοποθέτηση, ούτε είχε πει πράγματα για τα οποία τον είχαν προσωπικά βάλει στο επίκεντρο αντιπαράθεση. Τον θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις γενικότερες διατυπώσεις του από τότε. Ένα, ξαναλέω, ιστορικό στελεχός αριστεράς που εγώ τρέφω για το πρόσωπο του και πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον γνώρισα το 89 ως βουλευτή της.
1: Πρώτο θέμα με τον κύριο Μπάκα.
0: Του συνασπισμού.
1: Με τον κύριο Μπάκα διαβάζω από την απογευματινή. Η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι παρέβαση στην αγορά.
0: Ωραία.
1: Ήταν το σχέδιο που το είχαμε πρώτο θέμα την Παρασκευή στο μαγκαζίνο, ναι, της επιτροπής που εισηγούνταν για αυτό το θέμα. Άφηνε ανοιχτό απολύτως το θέμα του πλαφόν στα ενίκια. Την Κυριακή, νομίζω χτες ήταν, βγήκε διαρροή ότι αυτό δεν ισχύει, το παίρνουμε πίσω. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Το παίρνουμε πίσω, ναι, αλλά αυτό εννοούσα όπως το έχει απογευματινή σήμερα στην πρώτη σελίδα και μέσα σε δισέλιδο που έχει για τα ενίκια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Θες τίποτα άλλο να πεις πριν πάμε σε διαφημιστικό?
1: Όχι, θα τα πούμε και μετά. Μείνετε στη δεύτερη ώρα. Στην αρχή θα σας πούμε διάφορα από τις εξελίξεις στα κόμματα.
0: Και στην πρώτη θα τους πούμε. Αλλά πιο λίγα.
1: Πιο λίγα, ναι. Εδώ, ναι, θα μου δώσεις μόνο μισό λεπτό γιατί πραγματικά, ναι, θέλω να το διαβάσω. Είναι ένα άρθρο.
0: Τι πάει.
1: Του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, οι αρχιερείς θα πρέπει να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία.
0: Είναι ο.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος ή ο πρώτος αυτός που.
1: Ο τρίτος.
0: Ο τρίτος είναι.
1: Ήταν στην Κρήτη, τον βγάλαμε. Ποιον βγάλαμε, από τα Κύθρα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο τρίτος. Νομίζω υπάρχει κι άλλος ένας ενδιαμέσως, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος.
1: Ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι σωστά γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή σε αυτή τη γραμμή, αλλά λέει ότι μεταξύ άλλων στο άρθρο του ότι ίσως εμείς οι αρχιερείς θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από το μισθολόγιο του κράτους. Για να πάμε όπως γινόταν μέχρι το 86 που αρχιερείς λάμβαναν την αποζημίωσή τους από τότε ΟΔΕΠ όπως και οι ιεροκήρυκες και λέει ότι με τον, θα μπορούσε λοιπόν να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση που σήμερα δίνεται στους αρχιερείς να κατευθυνθεί ως ενίσχυση στους ιερείς μας, ιδίως σε εκείνους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος μικρών, φτωχών και απομακρυσμένων ενωριών. Ενδιαφέρον, έχετε κάνει μια προσπάθεια να το μιλήσουμε αύριο.
0: Έβγαλε την Παρασκευή το απόγευμα, για όσους δεν παρακολουθούν το Σαββατοκύριακο, ναι, επικαιρότητα, μια ανακοίνωση Ιερά Σύνοδος, η διαρκής Ιερά Σύνοδος, ναι, που λέει ότι η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση. Και ειδικά για την περίπτωση τη συγκεκριμένη, λέει αναφορές σε υπέρογα ή λανθασμένα ποσά. Και ότι η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγεί την ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο, καθώς επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Εγώ σας μεταφέρω έτσι κάποιο κομμάτι, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Λέει: για την ποιμένουσα εκκλησία, η προσπάθεια επίλυση των πραγματικών προβλημάτων ανθρώπων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος ποιμαντικής ευθύνης της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: ο Μητροπολίτης Κέρκυρας λέει: αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Αν ο λαός αμφισβητεί, ο επίσκοπος δεν πρέπει να θυμώνει, αλλά να εξηγεί, να μετανοεί όπου χρειάζεται, να δίνει μαρτυρία αλήθειας. Και για να το πω ακόμη πιο προσωπικά, ουδέποτε χρειάστηκε να δαπανηθεί η Ιερά Μητρόπολη για να συντηρείται. Να συντηρήσει την προσωπική μου ζωή.
0: Βλέπετε, ναι.
1: Ναι. Επιβαρύνθηκε εννοεί δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, όπως σε όλες τις. Δεν θέλω να πω δουλειά, γιατί αυτό ας πούμε δεν το λέω
1: ως
0: δουλειά. Όπως σε όλους τους χώρους, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις, άνθρωποι και άνθρωποι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι, δεν είναι κανένας. Επειδή φορά εράσα, δεν σημαίνει πως έγινε Θεός.
1: Πρωτίστως άνθρωπος του Θεού όμως. Πρώτος άνθρωπος του Θεού, ανταυτού.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ξανά ότι κληρώνουμε τελευταία μέρα σήμερα για Κρήτη ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Παίρνετε στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Κλείστε το εισιτήριο όσο εύκολα και γρήγορα στο ANEC.gr, στο 211-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της και. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της The Raw Show, της Cosmote Telecom βέβαια, γυρίζει φέτος όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.gr. Λοιπόν,
1: πάμε στο διάλειμμα. Αν ήσουν, αν είχες την ίδια άποψη για τον εαυτό σου, αν είχαμε δυο μας, αυτή που είχε ο προπονητής, ο νέος του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
0: Τι είπε?
1: Είπε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Είπε έτσι.
1: Είμαστε η καλύτερη εκπομπή που θα μπορούσε να έχει το ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Συγγνώμη, το είπε ο
1: εαυτός. Ναι. Ωραίος, ε. Μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Αυτό πραγματικά.
1: Υπάρχει δεύτερη ανάγνωση.
0: Εντάξει, μπορεί να αποδειχθεί ο άνθρωπος ότι ήταν πραγματικά ο καλύτερος προπονητής.
1: Ναι. Αλλά θα το πούνε οι άλλοι.
0: Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Βέβαια πρέπει να πω ότι κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Ο γιος μου τα λέει, όχι εγώ.
1: Αυτός. Τώρα ήρθε. Ο Φαλαφούζος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνει καλές μεταγραφές.
1: Και θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Και που θα πουλήσει, θα μείνει.
0: Μου λέει ο γιος μου ότι θα κάνει καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όπα. Κάτι που θυμίζει σε ελληνική πολιτική λίγο πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
1: Με τριοφρόνος είμαι φαινόμενο.
0: Και είναι και 38 χρόνια μικρός, δεν είναι μεγάλος. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Και βόρειος, δεν είναι. Βόρειος. Περίεργο. Δεν πειράζει. Τις κρατάμε, αυτά μένουν. Λοιπόν, πάμε.
1: Παναθηναϊκός.
0: Είπε έτσι.
1: Είμαστε η καλύτερη εκπομπή που θα μπορούσε να έχει το ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Συγγνώμη, το είπε ο
1: Ναι. Ωραίος, ε. Μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Αυτό πραγματικά.
1: Υπάρχει δεύτερη ανάγνωση.
0: Εντάξει, μπορεί να αποδειχθεί ο άνθρωπος ότι ήταν πραγματικά ο καλύτερος προπονητής.
1: Ναι. Τώρα, αλλά θα το πούνε οι άλλοι.
0: Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Βέβαια πρέπει να πω ότι κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής. Ο γιος μου τα λέει, όχι εγώ.
1: Αυτός. Τώρα ήρθε. Ο Φαλαφούζος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνει καλές μεταγραφές.
1: Και θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Και που θα πουλήσει, θα μείνει.
0: Μου λέει ο γιος μου ότι θα κάνει καλές μεταγραφές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όπα. Κάτι που θυμίζει σε ελληνική πολιτική λίγο πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
1: Με τριοφρόνος είμαι φαινόμενο.
0: Και είναι και 38 χρόνια μικρός, δεν είναι μεγάλος. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Και βόρειος, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βόρειος. Περίεργο. Δεν πειράζει. Τις κρατάμε, αυτά μένουν. Λοιπόν, πάμε.

0: Αθηναϊκός.
1: Όπα. Κάτι που θυμίζει σε ελληνική πολιτική λίγο πιο παλιά όμως, όχι τώρα.
2: Μετριοφρόνος είμαι φαινόμενο.
1: Και είναι και 38 χρόνια μικρός, δεν είναι μεγάλος. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Και βόρειος, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Βόρειος. Περίεργο. Δεν πειράζει. Τις κατάμε, αυτά μένουνε. Λοιπόν, πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια? Υποπαραίτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: του λαγοκέφαλου το κάγκελο γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω, έχει γίνει αντικείμενο μεγάλη συζήτηση αυτό ο λαγοκέφαλο και ο κόσμο δεν πολύ ξανοίγεται από τι παραλίε. Αν και μου ήρθε ένα βίντεο χθε, που βέβαια δεν είναι φετινό, είναι του 24. Με ένα κοπάδι από αυτά τα ψαράκια τα οποία παίρνουν το κουτάκι, λέει, του αναψυκτικού και το κάνουν κομματάκια. Τα οποία έχουν βγει στην παραλία. Όταν είμαι στην παραλία, εννοούμε σχεδόν δεν έχουν βγει εξωβόλτα. Ναι, και μιλάμε για κοπαδάκια, όχι αστεία.
1: Δύο αρκάς είχαμε το κουφιοκέφαλο, είχαμε το χοντροκέφαλο, έχουμε τώρα και τον μπλακοκέφαλο.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι δεν δαγκώνουν, αυτό δαγκώνει.
1: Κάνουν χειρότερα.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο.
1: Καλημέρα πριν στη Στέλλα Καντώνα. Σας ακούω, αγόρια, λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σημερα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας τηλεφωνήσαμε για να δούμε.
1: Είδαμε όλο αυτό το σχέδιο το την Παρασκευή της Εθνικής Επιτροπής για τα Ενίκια. Μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, αν και βλέπω εδώ ότι την Κυριακή το πήραν πίσω αυτό τη διάταξη για πλαφόν στα Ενίκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στο εξής. Αυτή είναι η δύσκολη διαβούλευση, 5 συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ουσιαστικά το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής 2026-2035. Αρχικά το πρώτο μέτρο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν μια απέτηση όλης της αγοράς, ήταν να δημιουργηθεί ένας εθνικός δείκτης τιμών και ειδικίων. Δηλαδή, μια δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου κατοικίας με συλλογή στοιχείων από μισθωτήρια, μεταβιβάσεις, τραπεζικές εκτιμήσεις και φορολογικά δεδομένα, καταγραφή πραγματικών τιμών αγοράς και ειδικίες ανά περιοχή, καθώς και ένας έγκαιρος εντοπισμός περιοχών με στεγαστική πίεση. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής όμως. Από πού θα συλλέξουν τα στοιχεία? Δεν συζητάμε για φορολογικά δεδομένα από μισθωτήρια συμβόλαια, μα εμείς σαν χώρα, ενώ αυτό που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς σαν χώρα γνωρίζουμε ότι ακόμα και στην επιστροφή του ενοικίου τα δηλωμένα μισθώματα είναι γύρω στα 250 ευρώ. Επομένως, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ενώ παράλληλα δεν ακούσαμε καθόλου αυτό που περίμενα με μεγάλη αγωνία, να δημιουργηθεί και ένα εθνικό μητρό κλειστών κατοικιών. Ένα μητρό, δηλαδή να ξέρουμε τελικά πώς κατοικεί στην κλειστή σε αυτή τη χώρα. Σε ποιες περιοχές βρίσκονται, δηλαδή υπάρχει μια χαρτογράφηση. Επιπλέον, όσον αφορά τον έγκυρο εντοπισμό περιοχών με στεγαστική πίεση, εδώ να συναφέρω το εξής. Στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα, μια περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή στεγαστικής πίεσης όταν υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας. Όταν το ενίκιο ξεπερνά το 30% του μέσου εισοδήματος των ανθρώπων που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε εμάς είναι ψηλότερο,
2: ναι. Ακριβώς. Εμείς στη χώρα μας, αν δεν μιλάμε για 30%, θα πρέπει να μπει σχεδόν το σύνολο της Αττικής. Πέρα από τις υπόλοιπες περιοχές. Ή αλλιώς, εάν το ενίκιο έχει αυξηθεί, το κόστος ενοικίας έχει αυξηθεί 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό την τελευταία πενταετία. Που πάλι ισχύει αυτό σε εμάς. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτός ο δείκτης, ο οποίος εντοπίζει, λέει έγκαιρα, ποια περιοχή έχει στεγαστική πίεση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, όπως είπατε σωστά και εσείς, αφήσαν ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια. Δηλαδή, να εξετάζει τη δυνατότητα, λέει, καθορισμού των ορίων μισθωμάτων σύμφωνα με την χαμηλή ποιότητα ή ενεργειακά υποβαθμισμένα ακίνητα. Την Κυριακή, εχθές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας ξεκαθάριζε ότι δεν εξετάζεται επιβολή πλαφών στα ενίκια. Δηλαδή, σύμφωνα με το Υπουργείο, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διοικητικό καθορισμό τιμών, αλλά με αύξηση προσφοράς.
1: Γιατί λέει ότι αυτό μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η αδήλωτη οικονομία να αντιμετωπίζει το πρόβλημα κλπ. Ναι, λέει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.
2: Είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για ιδιωτικές περιουσίες. Δεν μπορεί σε κάποιον για ποιο λόγο στα 1.000 ευρώ ή στα 500 ευρώ, αλλά θα μπορούσαμε όμως σε προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο. Σε ευρύτερη πολιτική της στέγασης, όπως είναι το ανακοίνωσε νοικιάζω, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι κύριε ιδιοκτήτη, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σπίτι και να μείνεις μέσα εσύ. Καλά κάνεις και να μείνεις μέσα στο σπίτι σου κανονικότητα και είναι κοινωνιακά αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αν όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, να αυξηθεί η αξία του άρα και επομένως να το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι, να εισπράτεις και ενίκεια αντί να εισόδημα κάθε μήνα που μέχρι τώρα δεν εισπράτες τίποτα. Θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να πούμε, ξέρετε κάτι, το ενίκιο του σπιτιού του συγκεκριμένου πρέπει να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο έως ακόμα και 30% από τη μέση του με τιμή ενοικίας της περιοχής. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο αυθαίρετα, αυτό ισχύει στην Κύπρο. Επειδή στην Κύπρο υπάρχει το πρόγραμμα ανακοίνωσης νοικιάζω, είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες. Είναι ο ιδιοκτήτης που θα διαμείνει μέσα στο σπίτι του την οικογένειά του ως κύρια κατοικία. Δεν είναι καμία υποχρέωση. Η μόνη υποχρέωση είναι να μείνει τουλάχιστον 5 χρόνια σε αυτή την κατοικία ο ίδιος και η οικογένειά του. Και υπάρχει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πάρει χρήματα, θα ανακοινήσει ένα κλειστό σπίτι και θα παίρνει εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ του. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κοινωνική ανταποδοτικότητα από ένα πρόγραμμα στεγαστικό στο να δημιουργηθούν κατοικίες με προσιτές τιμές ενοικίασης. Το επόμενο μέτρο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται, είναι ένα νέο μόνιμο πρόγραμμα σπίτι μου. Το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο με ευρωπαϊκούς πόρους. Προβλέπεται, λέει, φορολογικά κινείται στις τράπεζες, ώστε να προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια. Δηλαδή, ο στόχος είναι η μόνιμη πρόσβαση των νέων οικογενειών σε θεότητα στεγαστικά δάνεια. Εδώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια μου. Τι φορολογοκίνητο θα δώσει η τράπεζα για να μειώσει το επιτόκιο? Το πρόβλημα του κόσμου, είδαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι η χρηματοδότηση. Γιατί θυμάστε πολύ καλά, το πρόγραμμα Σπίτι μου το 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 15 μέρες που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είχαμε περίπου 38-40.000 ανθρώπους που πήρανε την προέγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα ότι κυρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν προχώρησε το επόμενο βήμα, διότι δεν πήγαν σπίτια. Επομένως, αυτό πρέπει να δούμε εδώ είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα απόθεμα κατοικιών προσιτών τιμών. Και όχι να οδηγούμε ένα μεγάλο ποσοστό ενός ανθρώπου να δεσμεύονται για 30 χρόνια σε ένα στεγαστικό δάνειο φτηνό, όντως φτηνό, αλλά με ακριβή στέγη για σπίτια του 70 και του 80. Το άλλο θέμα, το οποίο για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζω μέσα, να ξέρετε, είναι η νέα Golden Visa για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό το μέτρο, να ξέρετε, το είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και μια τριετία-τετραετία. Τι λέγαμε? Λέγαμε το εξής. Έχετε ένα επενδυτή στο εξωτερικό να αποκτήσει Golden Visa. Καλά κάνει, θέλουμε να επενδύσει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο αυτό το άτομο να πηγαίνει και να επιλέγει ό,τι ακίνητα θέλει, όπου θέλει και να δημιουργείται στεγαστική πίεση στη χώρα ή να αυξάνονται οι τιμές? Αυτό που είχαμε προτείνει και δεν μπορεί να υιοθετείται αυτή τη στιγμή είναι: θέλει ένα επενδυτή να αποκτήσει Golden Visa. Πολύ ωραία. Πάρε 2-3 σπίτια σε αυτές τις περιοχές παλαιά, ακόμα και κλειστά σπίτια, ανακαίνισε τα με δικά σου χρήματα. Βγάλτε στην αγορά για ενοικίαση για 5, 6, 7, 8 χρόνια και δεσμεύσου κιόλας ότι αυτά τα σπίτια θα ενοικιαστούν με συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης, προσιτές. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Ανανεώνουμε το οικιστικό μας απόθεμα σαν χώρα, δηλαδή κάνουμε ανακαινήσεις, ενεργές αναβαθμίσεις και παράλληλα δημιουργούνται σπίτια στην αγορά προσιτών τιμών. Αυτό για μένα είναι σημαντικό μέτρο, εάν το συνδυάσουμε κιόλας και με την κατοικία στις περιοχές που υπάρχει τουριστική πίεση.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουγε ο κ. Παραδιάση, αν είναι συμπτωματικό. Ήρθε μόλις τώρα ένα email από την Πομιδά, τη Μανολίνη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, που χαιρετίζει τη χθεσινή αποσαφήνιση ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει και δεν προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανωτά του ορίου στα μισθώματα κατοικιών. Και λέει ότι επειδή το θέμα σηκώθηκε στο δημόσιο διάλογο, θεωρούμε αναγκαίο να σκιαγραφίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της υιοθέτησης ενός τέτοιου μέτρου, λέει.
2: Έχει
0: το οποίο πρέπει να πω βέβαια ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το προτείνουν οι κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαφόν, έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, ναι. Πλαφόν στο δικό μου το σπίτι, συγγνώμη που το πω, και ξέρετε πολλές φορές ότι εγώ με τη στεγαστική πολιτική έχω άμεση σχέση και πολλές φορές που βγάζουν πολλές φορές καταδικαστήματα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Δεν μπορεί σε κάποιον άνθρωπο τώρα ότι ξέρει κάτι. Επειδή έχουμε στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένο να νοικιάζει το σπίτι σου φτηνά. Δώσε κίνητρο. Θα σα πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πέρυσι δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που εισπράττονται για ποσά από 12 έως 24.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποιο που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ. Αυτό ο άνθρωπο που δέχτηκε αυτή τη φορολογική ελάφρυνση του ιδιοκτήτη, είναι καλό ή δέχτηκε? Δεν είναι καμία υποχρέωση αντί του νοικιαστή.
0: Ναι.
2: Στο εξωτερικό, όταν συζητάμε για φορολογικέ ελαφρύνσει, όταν συζητάμε για φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια ανταποδοτικότητα. Παράδειγμα. Σήμερα θα συζητάμε τώρα το Μάιο μήνα, από το Μάιο μήνα έως και τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολέων που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη τριετία. Πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε αναλώντας συμβόλαια οι άνθρωποι. Το πρόβλημά μας εδώ πέρα ποιο είναι? Συζητά ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή του, με τον καλό ενοικιαστή συζητά πάντα ο ιδιοκτήτης την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου. Δηλαδή, σε έναν ενοικιαστή που πληρώνει το ενοικίο το κανονικά, δεν είχαν εξωτερικό στο σπίτι, να ανανεώσουμε. Και βλέπουμε πολλές φορές να ζητούν αυξήσεις πάρα πολύ ψηλές, 10%, 15%, 20% και υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις.
1: Και θα τις δώσεις, γιατί δεν έχεις πόρο να βρεις σπίτι τώρα. Δεν είναι...
2: Ποιο είναι τώρα?
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε, κύριε ιδιοκτήτη, εφόσον ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθημί, δηλαδή στον ίδιο νοικιαστή, στον καλό σου νοικιαστή, με αυτό διαπραγματεύεσαι.
0: Ναι.
2: Αν ανανεώσουμε το συμβόλαιο την επόμενη τριετία με μια συνολική αύξηση του έως 5% συνολικά στην τριετία, έχεις προλάβει 20% τα σφαιρήματα στα ενίκια. Και θα πει κάτι.
1: Μα κύριε Μπάκα.
0: Ναι, ρώτησε τι ο Σωτήρης να κάνει. Όχι, δεν έχω ερώτηση. Εγώ βρήκα ότι το πλαφόν το έχει προτείνει και ο Ανδρουλάκης τον Απρίλιο του 25 στα μέτρα για τη στέγαση. Είναι μέσα από τα μέτρα.
1: Εδώ ήθελα να ρωτήσω. Δόθηκε το σχέδιο λοιπόν διαβούλευσης για την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 26-35. Μιλάμε δηλαδή για 10 χρόνια. Ερώτημα, εσείς βλέπετε ότι με αυτό το σχέδιο μπορεί και μονολεκτικά για να πάμε σε διαφημίσεις ενώ μπορεί να λύσει, να αντιμετωπίσει, να λύσει, δεν γίνεται, το πρόβλημα των ενοικίων.
2: Την ανάγκη του σήμερα αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι μικρή η δυναμική του σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά την αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Ωραία είναι αυτά που συζητάμε σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά είναι μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, και να κλείσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα αναχέτηση του κόστου στέγασης. Δηλαδή, μπορεί να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα το φοιτητικό ενίκιο με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μπορούν οι τόξοι εργατικών δανείων, όπως το αναφέρει και ο ΑΣΕΣ του 2022, να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Αυτά είναι σημαντικά μέτρα να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα επίσης στον Δημήτρη Καμένο. Στείλουμε. Περνάει από την Πειραιώς, δεν είναι? Mm-hmm. Και μου στέλνει φωτογραφία των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, θα μας πει ποιος θα τα πάρει αυτά. Μπορεί να μας πει ο Σκουρίς.
1: Γιατί να σου πει ο Σκουρίς,
0: πώς ξέρεις, από τα ρεπορτάζ. Καλημέρα Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν.
1: Αυτό εκεί που ανήκει. Άλλα γραφεία θα έπρεπε να πάρουν οι τράπεζες.
0: Πάντως, ο τελευταίος που θα ήθελε να πάει σε αυτά τα γραφεία είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, για να είμαστε εντάξει.
1: Δεν
0: υπάρχει καμία περίπτωση, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα, εδώ πάει να ξεφορτωθεί ότι θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει να πάρει και τα γραφεία. Τα παλιά γραφεία. Και για το Feng Shui δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, αλλά θες γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα! Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο COSMOTE.gr. Θυμίζουμε ότι τελευταία μέρα σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, 2-11-10-80-8-80. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και 2 νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Είναι ένα πρόβλημα για πολύ περισσότερο κόσμο, πιο μικρό ίσως, αλλά καθημερινό τα καύσιμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή σας μέρα επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Τις τελευταίες ημέρες είχαμε, όσοι περνάμε από και κοιτάμε τι γράφουν τα πρατήρια, είδαμε ότι είχαμε μια πτώση της τιμής της αμόλυβδης, είδα σήμερα το πρωί 1,91 και έβαλα γιόλας θέση 1,91. Είδα και 1,89 την περσμένη εβδομάδα, αλλά δώστε μας μια εικόνα που είμαστε και πού μπορούμε να πορευτούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
2: Και πού ίσως θα έπρεπε να ήμασταν, έτσι, αν είναι επαρκής αυτή η μείωση η οποία γίνεται με βάση τις τιμές χοντρικής.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, οι τιμές αυτές που αναφέρατε πριν από λίγο είναι οι ενδεικτικές τιμές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η επαρχία ακόμα έχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να παραλάβει νέες ποσότητες με νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και εκεί θα αποκατασταθεί, δηλαδή και εκεί τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν τιμές πολύ κοντά σε αυτές, εκτός από την νησιωτική χώρα, η οποία έχει το μεταφορικό κόστος και έχουμε μια επιβάρυνση από 6 έως 14 λεπτά το λίτρο, ανάλογα που βρίσκεται το κάθε νησί.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε συγκράτηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 80 δολάρια. Δεν συνεχίζει ναι. την πτωτική του πορεία. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Θεωρώ ότι και μέσα στο καλοκαίρι δεν θα πέσει παρακάτω, δεν θα μειωθεί άλλο.
1: Άρα και πόσο ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος?
3: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε αρχές του έτους, το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, όπου η τιμή ήταν η χαμηλότερη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από το 2022 δηλαδή. Είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι με 1,70 η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αντίστοιχα πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που οι αγορές μας είχαν προειδεάσει ότι κάτι θα συμβεί, είχαμε δει την τιμή να ανεβαίνει από το 1,70 που ήταν στις αρχές του έτους στο 1,80, περίπου 1,79. Και μετά μπήκαμε Αρμαγεδόν, στον Αρμαγεδόν δηλαδή. Είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται για πάνω από 2,20.
1: Τώρα βλέπω 78,60 βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή διεθνή στιγμή του Brent, και εύρος 52 εβδομάδων είχε φτάσει κάποια στιγμή στα 58.
3: Ναι, βεβαίως, είναι το συνεδριακά. Είχε φτάσει 58. Η χαμηλότερη τιμή που κατέγραψε στο κλείσιμο ήταν στα 63 δολάρια περίπου. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι αυτό που θα ζήσουμε.
1: Δεν θα
3: το
1: πέσει κατά το 79, 80, 78, λέτε το καλοκαίρι, δηλαδή, ακόμα και αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εκεί.
3: Δεν μπορεί να πέσει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η διακίνηση του αργού πετρελαίου στα δελιστήρια. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα, ήταν ότι λείπουν αρκετά εκατομμύρια βαρέλια από τις διεθνείς αγορές κάθε μέρα. Δηλαδή, ζητάει. Ο κόσμος ζητάει η αγορά, ζητάει η κίνηση, τα logistic, το μεταφορικό, ζητάνε καύσιμα και δεν μπορούσαν να έχουν στις ποσότητες που θέλουν. Ναι. Αυτό όσο πέρναγε ο καιρός, εφόσον τα στενά ήταν κλειστά, θα επιδεινωνόταν. Τώρα λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει σιγά σιγά να διακινείται το προϊόν. Όμως όπως έχετε δει και στο χάρτη, στην περιοχή εκεί είναι εκατοντάδες τάγκες συσσωρευμένα, συγκεντρωμένα. Τα οποία για να ξεκινήσουν μια διακίνηση και μέσα από ένα αρκοθετημένο πεδίο, είναι προφανές ότι θέλει αρκετό χρόνο, τουλάχιστον 40 με 45 μέρες. Για να βγουν από εκεί και να μοιράσουν τα προϊόντα ανά τον κόσμο προς διήλυση. Τα ελληνικά δηληστήρια, ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα περίπου 4 μηνών που κλείναν τα προϊόντα τους και υπήρχε μια συνεχή ροή, αυτό μειώθηκε στις 40 μέρες. Ναι. Για να ξαναεπανέλθουμε στους 4 μήνες, δηλαδή όλη η αλυσίδα διακίνησης στο διεθνές πεδίο να αποκατασταθεί, θα περάσει το καλοκαίρι, θα φτάσουμε τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό και αν δεν υπάρξει άλλο άσχημο γεγονός.
1: Και το πετρέλαιο, βέβαια, να πούμε, το οποίο είναι γύρω στο 1,60 τώρα. Τέλος του μήνα, φαντάζομαι, θα φορτωθούν και τα 15 λεπτά παραπάνω που ήταν τα χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό θα σταματήσει, φαντάζομαι, τέλος του μήνα.
3: Πολύ σωστά. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει την επιδότηση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν επιδότηση τα υγρά καύσιμα για τους καταναλωτές. Βέβαια, εφόσον είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, το πετρέλαιο ήδη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη η τιμή του είναι κάτω από 1,60, δηλαδή περίπου στο 1,59, 1,58. θεωρώ ότι μόλις μέχρι να φτάσουμε τέλος Ιουνίου να φύγει η τιμή της επιδότησης των 15 λεπτών από μέσα, θα είναι αρκετά χαμηλή, οπότε δεν θα το αντιληφθεί και η αγορά άμεσα. Θα είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή γύρω στο 1,68-1,67, αυτό που καταγράφει τώρα ως μέση τιμή πανελλαδικά.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν.
3: Είναι αισιόδοξα τα νέα,
1: ναι,
3: γιατί μπαίνουμε στη καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αλλά, ναι,
3: σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν από ένα μήνα, είναι πραγματικά αισιόδοξα. Το λέω σαν άνθρωπος της αγοράς. Και...
1: ναι, γιατί μιλούσαμε ένα μήνα πιο πριν, το θυμάμαι πολύ καλά στα δελτία ειδήσεων, και για 2,5 ευρώ, για 2,30, 2,40 κλπ. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και έλλειψη καυσίμων. Ναι.
1: Και έλλειψη καυσίμων. Μα η έλλειψη καυσίμων είναι που θα έφερνε και αυτή την εκτόξευση στις τιμές, είναι βέβαιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την Παπαγιωρίου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Θανάση. Καλημέρα στο Βαγγέλη, γεια σου ρε Βαγγέλη. Εκείνη στους δρόμους τι γίνεται, καθημερινά εδώ ακροατής. Μας βοηθάει πολλές φορές και σε θέματα ως οδηγός ταξί. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, επίσης οδηγό ταξί. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που βλέπω εδώ, στα κοινωνικά δίκτυα. Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δραγασάκη, τον βουλευτή που κατέλαβε τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου, νομίζω. Ήταν τρίτο στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας μετά από την κυρία Δούρου και την κυρία Αχτσιόγλου. Αλλά είναι ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, τουλάχιστον
2: είχε
1: έτσι
2: δηλώνει. Είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, πριν πώς
1: με το Κασελάκι είχε αποχωρήσει, ναι, σωστά. Και είναι ανεξάρτητος βουλευτής και επίσης, για θα μιλήσουμε, Το κλείσε. Αλλά το βλέπω μπροστά μου. Α, για τον καιρό ίσως. Για τον καιρό.
2: Για τον μεγάλο καύσωνα που ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη.
1: Αλλά
2: για φαινόμενα που έρχονται. Πανικός.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι κληρώνουμε 11 παρα 5 ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και μετά εμείς ξανά πίσω.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24 ώρες λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Θέμα ημερών, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Εντός εβδομάδας, η ομάδα Πολάκη Παπαδούρου θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει ώστε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος της μειοψηφίας είναι να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την Ελλάδα του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μικροσκόπιο της εφορίας, η κοινή τραπεζική λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων, μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο πρόσωπο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να έριξε φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τους, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρό σκάφος στο ναυπηγείο της Αλαμίνας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και γίνεται προσπάθεια η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 3 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στα αθλητικά, τουλάχιστον μία μεταγραφή αναμένεται εντός εβδομάδας από την ΑΕΚ. Το μεσημέρι, επίσημη παρουσία του Σέρβου Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πάγκο της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, βεβαίως, στη διεύθυνση της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Κύρκο. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα, μας κάνετε παρέα. Σε μια μέρα που ζεστή θα είναι και σήμερα και άλλη εβδομάδα, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας γιατί δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έρχονται κάτι 40-45 ξεγυρισμένα έτσι, κατά Γαλλία μεριά και κατά Δυτική Ευρώπη μεριά. Πώς την έχουμε
1: γνωρίσει. Και άμα το κάνουν και εκεί το σταυρό τους, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι μεγάλο θέμα πάντως το θέμα του καύσωνα. Οι μετρολόγοι λένε ότι σε πρώτη φάση θα έχουμε πολύ μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη, όχι τόσο καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
0: Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Στην κεντρική Ευρώπη, έχεις δίκιο. Στην κεντρική Ευρώπη. Θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδα προς το τέλος της εκπομπής να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τίποτα πολιτικό, πούμε.
1: Για αυτά που βλέπω. Θες και πολιτικά.
0: Θέλω, σου πω εγώ καταρχήν.
1: Πες μου.
0: Είδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μια δήλωση του κύριου Κώστα Τζαβάρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα site της Ηλίας.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη. Λοιπόν, λέει λοιπόν, υποχρέωση στην πολιτική δεν έχω σε κανένα παρά μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Μου έχει γίνει τιμητική πρόταση να είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του νέου κόμματος και κλείνω προς την αποδοχή της πρότασης. Άρα, αν ισχύει η δήλωση του κ. Σαμαρά,
1: πρώτο...
0: που είναι κατά τεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, είναι.
1: Ο πρώτος επικεφαλής του ψηφοδελτίου ενός κόμματος που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Τζαβάρας για να το λέει.
1: Ναι, ναι, έχει συμφωνήσει.
0: Έχει συμφωνήσει και προφανώς θα είναι πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποχωρήσει από το 23, από το. Δεν ήταν υποψήφιος το 23 γιατί είχε διαφωνήσει με την περίοδο 19-23. Είχε πολλές διαφωνίες, πολλά
1: να
0: θέματα.
1: Σου πω
0: ναι.
1: Ότι εγώ πιστεύω. Και... καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν σε όλους τους νομούς της χώρας σου είναι υπερβολή, αλλά σε πολλούς νομούς.
0: Ναι.
1: Το 1 τρίτο τουλάχιστον των υποψηφίων από τον κύριο Σαμαρά έχει κλείσει.
0: Ναι, και θα προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Άλλοι πρώην παλιά Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Άλλοι που είναι και σήμερα Νέα Δημοκρατία με ενεργό ρόλο. Και... άλλοι που μπορούν να τους απορροφήσει ο Μητσοτάκης να τους βάζει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας είχαμε πει ότι κάποιοι κάνουν και διαπραγμάτευση αυτή την ώρα, ταυτόχρονα και με τον ένα και με τον άλλον.
1: Και άλλοι που δεν θα τους βάλει ο Μητσοτάκης θα φύγουν από το Σαμαρά.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επίσης μια πληροφορία που δημοσιεύεται στο ίδιο δημοσίευμα και νομίζω ότι έχει βάση γιατί μου είχε έρθει και εμένα είναι ότι στα ψηφοδέλτια θα συμμετέχει μεταξύ άλλων ο κύριος Ζόρας. Ο κύριος Ζόρας είναι. Τώρα είναι ο πρίτανης του πρώτου παρατήματος Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα τώρα, αλλά είναι καθηγητής χειρουργικής και οντολογίας, αντιπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών και έχει καταγωγή και αυτός από την περιοχή της Ηλίας νομίζω, οπότε...
1: Βλέπω μια σοβαρή προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να ξεχωρίσει και αν είναι δυνατόν να χωρίσει τον Καραμαλή από τον Σαμαρά. Δεν νομίζω με βάση το ρεπορτάζ που έχω να έχει αποτέλεσμα αυτό. Ο Καραμαλής βεβαίως ποτέ δεν πρόκειται να βγει να πει οτιδήποτε για τη Νέα Δημοκρατία. Υπογείως όμως τις δυνάμεις του να τις πρόξει προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Επίσης θέλω να πω, επειδή είδα ένα ρεπορτάζ εδώ στα παραπολιτικά με 21 ονόματα τα οποία αποτελούν, όντως είναι πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ τους είναι και πρώην βουλευτές όπως κυρία Πατριανάκου, όπως ο κύριος Αντώνης Μπέζας κλπ. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά, όπως είπε πριν και ο Βασίλης, αν μπει κανείς στις προσωπικές τους σελίδες στο Facebook τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρός και από αυτό που κάνει το Πασόκ. Δεν ήθελα να πω ότι είναι πρόσωπα που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ψυχή και σώμα, είναι και άλλα τα οποία ως σώμα εξακολουθούν και βρίσκονται.
1: Πιστεύω πολλοί από αυτούς ότι έχουν στο μυαλό μια Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και δεν
0: πιθανόν
1: θέλουν να φτιάξουν νέο κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πιθανόν.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πιθανόν. Επειδή σου λέω το κομματάκι αυτό το ξέρω εγώ σαν τις κάλτσες μου και ξέρω και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες βουλευτών, υπουργών, πολύ σημαντικών προσώπων στο παρελθόν. Κάποιοι είναι όντως ήταν στο περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όπως ο κ. Κορδάς για παράδειγμα, που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια θέση ήταν, ήταν γραμματέας κάπου νομίζω. Και ήταν κοντά στον κ. Καραμαλή.
1: Σχεδιασμό για διάστημα επί Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν πρέπει να
0: και ο Καραμαλή ήταν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ τότε ακόμα.
1: Ναι.
0: Έξω. Λοιπόν, και τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι αν θα περιμένει από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά λογικά οι μέρες λιγοστεύουν. Δεν θα κάνει κανείς κόμμα Ιούλιο μήνα, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Νομίζω ότι έχει πάει από Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι πώς. Ναι. Αν ρωτούσε και άκουγε τον Κώστα Καραμαλή, θα πήγαινε λίγο πριν από τις εκλογές. Αν δεν τον άκουγε, θα πήγαινε νωρίς το Σεπτέμβριο.
0: Να πω επίσης ότι για αυτό το λόγο έχουν βγει κορυφαίοι υπουργοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα τώρα εδώ στο ρεπορτάζ. Κορυφαίοι υπουργοί στη μάχη των εκλογών. Ξεκινούν περιοδίες με στόχευση. Ήδη εγώ ξέρω ότι.
1: Μεσαινία, εβδομάδα... Κυρανάκης, Κεραμαίος κλπ.
0: Την περσμένη εβδομάδα ήταν η έμφαση είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Χωρίς να αφήσουν όμως και άλλους μου. Επειδή την περσμένη εβδομάδα στην Τολοκαρνανία ξέρω ότι ήταν ο κ. Κικίλιας με τον κ. Κυρανάκη. Mm-hmm. Κάνουν περιοδίες σε διάφορες περιοχές.
1: Στόχος λέει δύο φορές να μαζέψουν την Ελλάδα.
0: Μάκης Βορύδης και Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφτούν τη Λακωνία. Ποιον θα στέλνει στη Λακωνία, τον κύριο Θεοχάρη, δεν νομίζω.
1: Τον κύριο Παντογιώργη. Τον κύριο Σκέρτσο.
0: Αρκαδία λέει Χατζηδάκης Κυρανάκης, Παπαθανάσης στη Μεγαλόπολη. Θάνος Πλεύρης.
1: Έχει ήδη τον Καλαμαλή στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στο γραφείο του. Έχουν και, δεν νομίζω, και ως αντιπρόεδρος, αλλά πρωτίστως γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση μαζί του, θεωρώ ότι δεν είχε αποτέλεσμα.
0: Πολλοί κόσμοι στην Νέα Δημοκρατία εξαιρετικά καλή σχέση με τον κ. Καραμαλή, ασχετά με τις απόψεις του κ. Καραμαλή.
1: Όχι άλλο λόγο. Νομίζω ότι η επίσκεψη δεν είχε αποτέλεσμα, αν καλά έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, προφανώς δεν θα είχε αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εγώ πως θα έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για τον Καραμαλή ένας είναι ο στόχος, να μην βγει πολύ μπροστά που να φάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα δεύτερο.
1: Δημοσίως δεν βγαίνει.
0: Ναι, και δεν θα βγει, και εγώ πιστεύω. Ναι, και ένα δεύτερο θέμα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι τους το λες και σου λένε ρε παιδί μου, να, γιατί μου έλεγε ένας άνθρωπος μου, μέτρα τους υπουργούς του Πασόκ που έχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους μέτρησα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα πολιτικά όμως, το ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο κομμάτι θυμίζει Πασόκ, ίσως βοηθήσει να μαζέψει κόσμο και από αλλού.
1: Από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ και από ανένταχτους συμπασπιπτώσεις του χώρου αυτού. Και κακά τα ψέματα.
1: Το οποίο Πασόκ αύριο κάνει εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας με ομιλητές τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Συμβολικά,
1: τον Νίκο Ανδρουλάκη βεβαίως, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Γιατί μεθαύριο είναι η εκδήλωση. Ναι. Τετάρτη είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Διαβάζω επίσης το φίλο μου τον Βασίλη το Σκουρή σήμερα στην Απογευματινή που λέει ότι θα κάνει μια. Το γράφει κομψά ο Βασίλης. Θα κάνει μια προσταφαίρεση, λέει, στο επικοινωνιακό προσωπικό. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πρόσωπο στο επικοινωνιακό. Εγώ δηλαδή μιλάω
1: για τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι στο Πασόκ ακόμα. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν αυτό πιάνει στον κόσμο ευρύτερα. Ναι. Αυτή η εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τον Ανδρέα κλπ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν πιάνει σε έναν κόσμο που έχει παραμείνει στο Πασόκ και σαν κόσμο που είναι από ενός μιας ηλικίας και πάνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Ανδρέας γενικώς πουλάει
1: προστάθεια.
0: Ακόμα σε ένα κομμάτι κόσμο.
1: Ο Ανδρέας πουλάει.
0: Πουλάει
1: σε ένα κομμάτι. Το Ανδρέα έχει 40% το Πασόκ και τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ναι, κατά τη γνώμη μου.
0: Πουλάει. Και αυτός και η φωνή.
1: Ήθελα να πω εκεί ότι υπάρχει ένα θέμα με ενδιαφέρον, ότι δέχεται ορισμένες εισηγήσεις, δεν ξέρω το αν σε λέει το ίδιο, αν το λέει γενικώς. Λένε ότι ο Δούκας θα φοράει παιδιά, θα σηκωθεί να φύγει ούτως ή άλλως να πάει στον. Στο Τσίπρα τουλάχιστον μετά τις πρώτες εκλογές.
0: Ούτε να μιλούσαμε με τα μάτια.
1: Δεν τον διώχνουμε από τώρα.
0: Γιάκου.
1: Θα τον εκθέσουμε κιόλας.
0: Γιάκου.
2: Αδυνατό να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Είναι απαντάει σε αυτό το οποίο μόλις είπες με ένα επιχείρημα το οποίο έχει. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να χρειάζεται να το δηλώσει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Όπως και να το δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης στον ανάποδο. Αναρωτήσουμε βέβαια τον κύριο Δονή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα. Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Γράφει λοιπόν σήμερα σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτά τα μικρά ρεπορτάζάκια που
1: έχουν
0: προσταφαιρέσει στο επικοινωνιακό επιταλείο του κ. Τσίπρα. Τι έκανε ο κ. Τσίπρας, έβγαλε καταρχάς την κυρία Κουφουνικολάκου, η οποία αποδεικνύεται πως έχει καλή. Τώρα βγαίνει και σε τρίδημα με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων κλπ. Τη βλέπω κι εγώ. Εντάξει, καλή.
1: Ποτέ, όπως έχεις προσέξει, δεν βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά μαζί σε κανένα πάνελ.
0: Έχει μείνει κανένα στην αριστερά για να βγει μαζί του.
1: Στην αριστερά είπα, συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΣ.
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: και
0: ΛΑΣ. Δεν βγαίνει κανένα
1: μαζί.
0: Και
1: εδώ δεν ξέρω αν θα πάει ο κύριος Φάμελος στην ΔΕΘ.
0: Και αυτό
1: ρωτάει ο παπάς του, λέει: θα πας, παιδί μου. Δεν απαντάει.
0: Ας το παιδί μου να έχει ένα μυστικό άνθρωπο.
1: Και θα πας στην ΔΕΘ, αργό.
0: Τι έκανε λοιπόν, έβγαλε καμιά δεκαριά, 12 ανθρώπους μπροστά, λιγότερους, 4-5 αρχικά, μετά το διεύρυνε λιγάκι. Κάποιοι έχουν πάει καλά. Κάποιοι έχουν πάει λιγότερο καλά και προφανώς σταδιακά.
1: Και κάποιοι καθόλου καλά, είναι καλά, πρόβλημα.
0: Σταδιακά θα αρχίσει να αποσύρει, φαντάζομαι, κάποιος και να αρχίσει να βγάζει πιο μπροστά κάποιους άλλους. Κάτσε να ακούσουμε μία από τους εκπροσώπους του χθες που έκανε μια δήλωση που προκάλεσε πολύ θόρυβο στο Twitter τουλάχιστον. Κάτσε μισό να το βρω στο χαμπρίδι, να μου το και το χασά. Είναι η κυρία. Α, εδώ. Περίμενε. Εδώ, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία νομίζω είναι και μεταγραφή από το Πασόκ. Η κυρία Αντωνοπούλου, έτσι δεν είναι.
3: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λογικό ακούγεται αυτό. Λίγο πιο συγκροτημένο πρέπει να είναι όταν εκφράζεται δημόσια. Απλώς θέλω να πω.
1: Τώρα είναι γρήγορο ή όχι, το κότερο δεν είναι θέμα για φορολόγηση, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Τι μια που λέμε για τις φορολογίες.
1: Γιατί ναι. Βγήκε πριν από λίγο για τα μάζεψε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου με συλλογικές δηλώσεις. Λέει: θέλουμε να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, στους στόχους, στην υπεραξία μεταβίβαση και κεφαλαίου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι, λέει.
1: Τα κότερα
0: που τρέχουν γρήγορα.
1: Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, αυτό λέω. Για αυτό λέω ότι έχει προφανώς κάποιες αστοχίες, θα τις προσπαθήσει να τις μαζέψει, καλά θα κάνει, φαντάζομαι.
1: Κουφονικολάκου, νομίζω. Παπαδοπούλου είναι μετακίνητη από τις αίρες που είχα στην έδρα του βουλευτής.
0: Ο κύριος Νεφώδης.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, για βάλε και λίγο τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί θα έχουμε και επιχείρηση.
1: Και ο Μπαλατσούκας θα μείνει. Ο Γιώργος λέει ποιος
0: το είπε. Αυτόν τον βοήθησε η κυρία
1: Βούλτεψη. Πώς το είπε, Μπουζούκι.
0: Όχι, τον κύριο Μπαγλαμά. Έπαιξε με το όνομά του και τον είπε τον Μπαγλαμάτζη, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι απάντησε έξυπνα, πρέπει να πω. Και άρα τον έσωσε. Αν ήταν να τον κόψουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Βλαγοκέφαλους.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχεις
5: την κειμενή εξαλείευση,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μένο πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Λοιπόν, τι λέει ουσιαστικά, να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Με ένα ποσό, αλλά δεν μπορεί να είναι 4,73.
1: Να είναι 4,73 το ψάρι, το κιλό.
0: Το κιλό, ναι, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι.
0: 4,3 δεν αγοράζει τίποτα. Τι παίρνεις από ψάρι, 4,3.
1: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει κυνηγάω.
0: Κυνηγός λαγοκέφαλου.
1: Λαγοκέφαλος μόνο.
0: Κυνηγός λαγοκέφαλου. Αλλά να του δίνεις και ένα φράγκο που να αξίζει τον κόπο να του κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί άντε ξεβγάλει τον από το δίκτυο το λαγοκέφαλο με τον πιάσει δίκτυο. Ποια χεράκια να τον ξεψαρίσουν, να τον βγάλουν. Εντάξει, θα πει οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ότι βγάζουν σκορπιού, βγάζουν το ένα, βγάζουν το άλλο, αλλά. Δράκαινε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά 4,73 με συγχωρείτε, παιδιά, δώστε κάτι παραπάνω, είναι καλό το παλικάρι. Λοιπόν, πολλοί δεν θα ψηφίσουμε Λουδού, λέει λόγω Μητσοτάκη. Αν φύγει, λέει ναι. Αυτό λέει και λένε, αυτό είπε και ο Βασίλης πριν, ότι αρκετοί από αυτού οι οποίοι διαπραγματεύονται να πάνε είναι. Έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έχει να κάνει
1: τον
0: με
1: τον κύριο Μητσοτάκη. Τον Οπούλου λέει: μήνυμα εδώ, η Ιωάννα λέει: ήταν στο επιτελείο του Γερουλάνου και υποψήφια ευρωβουλευτής Πασόκ και μετά στο Φάμελο. Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μα από το Πασόκ
1: πέρασε. Πάντως σίγουρα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι στο πάνελ που έκανα κατά καιρού και στου σταθμού που δούλευα πριν, την έχω βγάλει και ω τέλεχο του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν στο Γερουλάνου. Ο οποίος χθες έκανε μία δήλωση στην τηλεόραση, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω για την κοστολόγηση. Νομίζω έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πρώτη φορά που στέλνει. Δηλαδή, το έλεγε αυτό ο Τσίπρας για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης, γινόταν πανικός. Όλο ο Γερουλάνος είναι αστός τώρα, σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια δεξαμενή, λέει 1,5 εκατομμύριο ενδυνάμει ψηφοφόρων του Πασόκ. Οι οποίοι είτε δεν ψηφίζουν Πασόκ, είτε ψηφίζουν, είτε έχουν μείνει στην άκρη, είτε αυτό. Και είναι το θέμα να επιστρατεύσουμε, λέει, αυτούς.
1: Αυτό το λέει συνέχεια, είναι στρατηγική του. Το άλλο όμως που λέει, ρε παιδιά, λέει ήρθε, μας είπε θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο, τι να κοστολογήσω εγώ. Και είναι σωστό αυτό, δηλαδή η ιστορία κοστολόγησε με βάση τα δικά μου θέλω, δεν υπάρχει.
0: Και μια κουβέντα για την κυρία Εύερτ να πούμε.
1: Ναι.
0: Η Αλεξία Εύερτ εξέπλεξε μια πολύ σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. θυμίζοντας ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις φορές που έχει πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και θυμίζοντας μια περίπτωση την οποία δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και δεν υποχρεώνει να την ξέρει. Το 1995, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι στα καλά του, στα κακά του ήταν, γιατί είχε προβλήματα υγείας σοβαρά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και γενικώς τα είχε αφήσει τα πράγματα και κυλούσαν, γι' αυτό έκυψε μετά από λίγους μήνες ο Κώστας Σιμίτης, που απέφυγε. Θα μπορούσε να γίνουν πρόεδρες εκλογές τότε και να τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά πρότεινε τον κύριο Στεφανόπουλο στον κύριο Παπανδρέου.
0: Και έτσι έσωσε το Πασόκ.
1: Τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ναι.
0: Έσωσε το Πασόκ και συνέχισε 10 χρόνια Πασόκ στην εξουσία μετά.
1: Παρεμπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος όμως, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι χρειάζεται συνένεση.
0: Τώρα.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν κάνουμε και τότε. Και τότε θέση, τώρα δεν είναι συνένεση, δεν το βάζουμε
0: τότε. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε δεν ήταν αυτή.
1: Είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν άλλο. Λέω η θέση αρχής είναι δεν κάνουμε εκλογές. Με αφορμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γι' αυτό άλλαξε και το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψεις να σου πω ότι το 1995 που έγινε αυτή η ιστορία, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάμε να ρίξουμε το Πασό.
1: Ναι, παιδί μου, λέω όμως τώρα, ότι η θέση τώρα... αρχής... Και τότε αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν υπήρχε αυτό. Αυτό υπήρχε. Πάμε να ρίξουμε το Πασόκ. Ο Σαμαράς βοήθησε το Πασόκ να μείνει 10 χρόνια αλήθεια στην εξουσία
1: αυτό.
0: Τότε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι πρώτο το γραφείο.
0: Γιατί άλλαξε αρχηγό, βρήκε αρχηγό
1: ταυτόχρονα και κάτι άλλο.
0: Άρα είναι το τρίτο Σιμίτη, χτύπημα. Το
1: Σιμίτη, ο οποίος Σιμίτης θα είχε γενέθλια. Θα είχε γενέθλια αν ζούσε τη μέρα, την Τετάρτη που είχε πεθάνει ο Παπανδρέου. Ναι. 30 χρόνια από το θάνατο του Παπανδρέου, ο Σιμίτης θα γινόταν 90 χρόνια.
0: Ο Σιμίτης είχε κάνει αυτό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, αλλά σε διαφορετικό, αλλά στο κάτω. Ενώ είχε καταφέρει και ένα κομμάτι του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ψήφισε τον. Στις εκλογές τουλάχιστον του 2000-2000, ψήφισε τον.
1: Και χωρίς να χάσει τα αριστερά.
0: Και χωρίς να χάσει από τα αριστερά ταυτόχρονα.
1: Στην αρχή ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Ηλίας Καύσωνας, να σύρει στην Ευρώπη, καλά θα του κάνει για να του μάθουν πώς είναι να δουλεύει με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Οι ψαλιδόκολοι λέει Ευρωπαίοι που μας έλεγαν τεμπέληδες. Ελσίνκι χθες 31 βαθμούς, σήμερα ώρα 10 πρωινή 28 βαθμούς.
1: Υπάρχουν χώρες για παράδειγμα που δεν προβλέπεται κλιματιστικά. Παρίσι,
0: ναι,
1: μονοφορητά.
0: Ναι. Το βλέπω. Λέει ο Παναγιώτης Οδηγός από την Πάτρα, το βλέπουν να εκτρέφουν λαγοκέφαλο σε διβάρια για να πάρουν την επιδότηση.
1: Από και πεθαλάσσεις.
0: Καλημέρα, Καλτζόλη. Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα είναι σίγουρα μέσα μια ευκαιρία σε offshore. Επίσης φεύγουν γρήγορα τα χωρικά όταν χρειαστεί. Και διάφορα άλλα που δεν πάτε να διαβάσω. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει. Ναι, ναι. Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Και όταν ακούτε πολιτικά, αρχίζετε τα μηνύματα, βλέπεις. Ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Δύο άτομα. Καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο και Σέριφο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σύ όμως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για δύο μετά,
1: πάμε.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα.
0: Σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σύ όμως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για δύο μετά,
1: πάμε.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα.

0: δραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε διαδείγματα και διαδείγματα.
1: Πάμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Να μπορούμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τραβασάκη, ότι είναι τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κορυφαίος υπουργός και κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς γενικότερα. Συνολικά, ιστορικό ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τραβασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι λίγο πριν, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, αλλά πριν να πάμε σε αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο. Γίνεται μια κουβέντα τελευταία με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για φορολόγηση μερισμάτων και άλλων θεμάτων, κότερα λέει κλπ. Ήθελα λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά, με τα μερίσματα και τα υπόλοιπα. Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μέσα στη φοροδιαφυγή και αφετέρου στις ανισότητες μεγάλες που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό σύστημα. Υποθέτω λοιπόν, άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής ανακατονομής των φορολογικών βαρών. Προφανώς αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αφορά και τους έμεσους φόρους που έχουν μείνει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως δεν μπορείς να μειώνεις μόνο αν δεν αυξάνεις κιόλας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο, το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υποφορολογούνται. Και όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούμε, ιδίως στη φάση που μπαίνουμε. Που ακούμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 5%, ότι οι τόκοι των δανείων, του δανείου, του χρέους, του δημόσιου, μπορεί να είναι χαμηλοί τώρα λόγω της ρύθμισης που πέτυχε η κυβέρνηση, αλλά θα αυξηθούν. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μέσα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα καλύψουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία, συντάξεις, φροντίδα ηλικιωμένα και όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κάπως ολοκληρωμένα και όχι μόνο αποσπασματικά.
3: Ναι. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι στείλατε τον, ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράνομο νόμισμα, με το παράλληλο νόμισμα, και λέει ότι ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Δραγασάκης μου είχε στείλει τότε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν πρώην υπουργός, τον οποίο τον έκαναν μετά και υπουργό ανάπτυξης, που ήταν ο γκουρού του παραδείγματος, και του είπα: κύριε Παπαδημητρίου μου, για ποιο παράλληλο νόμισμα μιλάτε κλπ. Είχατε στείλει όντως τον κύριο Παπαδημητρίου για κάτι τέτοιο?
2: Όχι βέβαια, είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις, σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Στουρνάρας χρόνια τώρα. Αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ, διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις, δεν θα την αλλάξεις έτσι ξαφνικά. Ναι. Πρέπει να νομοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού που δεν την είχαμε. Πρέπει να συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνει και ότι θα φέρει ωφέλη. Επομένως, άρα το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε και μετά την επίτευξη συμφωνίας.
1: Πάντως γενικότερα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας πω ότι στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης, έχει πει και δημοσίως για την άποψή του για το νόμισμα, και επίσης υπάρχει και μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και προκαλέσει μεγάλη φασαρία τότε, το θυμάστε. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Από πότε είναι φετίχ? Έχει σημασία αν είναι
2: δραχμή
1: ευρώ? Αυτό τι είναι, δεν είναι ένα...
2: Μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τις μειοψηφικές απόψεις.
1: Ναι.
2: αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη, ας το πούμε έτσι, γραμμή του κόμματος.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Η επίσημη θέση του κόμματος ήταν και δόθηκε με μάχες. Δηλαδή έγιναν ψηφοφορίες τότε με στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τις θυμάμαι.
2: Και ήταν τα ποσοστά όποτε έγινε ψηφοφορία με θέμα ευρώ, μέσα ευρώ, έξω ευρώ κλπ. Τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70 ότι πάμε με τη γραμμή εντός της Ευρωζώνης και ένα 25-30% συζητούσε με διάφορους τρόπους το ενδεχόμενο αποχώρηση. Επομένως η γραμμή ήταν σαφής.
1: Ναι.
2: Τώρα το ότι έχουμε ευθύνη εμείς, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν η απόψη Λαφαζάνη. Ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, δηλαδή δεν είναι γραμμένο πουθενά, ότι αν πιέζαμε, αν εκδιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ, τάχα τις οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο έτσι τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του. Και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επεκράτησε η αντίληψη.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά. Νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά
3: γεγονότα. Έχει και άλλο ένα δεύτερο ιστορικό και θα ήθελα τη γνώμη σας. Λέει ο κύριος Τουρνάρας.
2: Το φοβή... Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Για το πρώτο να βοηθήσω να κατανοηθεί.
3: Ναι.
2: Τι λέει, διότι αυτό το οποίο λέει είναι, έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υπέρ του παράλληλου νομίσματος, θα έστελνα κάποιο συνεργάτη μου στον κύριο Τουρνάρα για να ζητήσει έγκριση. Είναι δυνατόν αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Τουνάρας και ο κύριος Παπαδημητρίου γνωρίζονται. Γιατί δεν καλεί τον κύριο Παπαδημητρίου και ο κύριος Τουνάρας να επιβεβαιώσει ότι τον έστειλε εγώ, που εγώ πιστεύω ο κύριος Παπαδημητρίου ποτέ δεν θα είπε τέτοιο πράγμα. Τον σέβομαι πάρα πολύ, πέρα από απόψεις. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό.
3: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω σε πραγματικό γεγονό, να σας ρωτήσουμε μετά για τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβήθηκε, λέει, και ακόμα ότι όταν είχατε διώξει τον κύριο Βαρουφάκη. Διαβάζω μότα μου από τη συνέντευξη, από τη συζήτηση που είχε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από τα Νέα, τη Μαρία Βουργάνα και τον Διονύση Νασιόπουλο. Λέει ο κύριος, λέει, είχα πληροφόρηση από τη Γαλλία για τη συνομιλία που είχε κάνει ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Ολάντ τότε, το οποίο μετά βέβαια αποκαλύφθηκε και στο βιβλίο του, που ο Πούτιν είχε πει: μου ζήτησε να τυπώσω δραχμές γιατί δεν μπορούσα να το κάνω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό ζητήθηκε από τον Πούτιν, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
2: Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εάν ο κύριος Τουρνάρας έβαζε ένα δημοσιογράφο να ερευνήσει το θέμα, θα του έλεγε. Ότι αυτό το γεγονός θεωρείται πια στα παραπολιτικά της διεθνούς πολιτικής. Έχει διαψεύστηκε αμέσως από το τότε Μαξίμου, δηλαδή την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό Τσίπρα, διότι υποτίθεται ήταν μέσα από το διάλογο Τσίπρα-Πούτιν αυτή η ιστορία έτσι. Δεύτερον, διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, από τη Ρωσία, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Τρίτον, διαψεύστηκε από τους διερμηνείς, αυτοί δηλαδή που μεσολαβούσαν για να μεταφράζουν ρώσικα ελληνικά. Και τέταρτον, ο κύριος Ολάντ έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά πέρυσι, 10 χρόνια μετά, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι ψέματα όλα. Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Ολάντ. Προσωπικά πιστεύω ότι συνέβη το αντίθετο. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήταν εκείνος που είπε στον Τσίπρα πως αν η Ελλάδα αποποιόταν από την Ευρωζώνη, η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει με οικονομική βοήθεια και με άλλους τρόπους. Αυτά λέει ο Ολάντ. Θέλω να σου πω την προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν αποκλείω, διότι αυτά τα υποτίθεται το επεισόδιο έγινε το 2016. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολάν να έκανε σκόπιμα αυτό το, να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα, για να τρομάξει τους Γερμανούς και το Σόιμπλε που ακόμα και το 2016 μιλούσε για Brexit. Και το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσει, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο, στη συνέντευξή του με τον κύριο Παπαχέρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι αν εμείς τριμώχναμε περισσότερο τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, τότε υπήρχαν και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να παρέμβουν. Επομένως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλες αυτές τις χώρες, τις βόρειες, τις αλλιώς. Έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα, ας πούμε, υπόλοιμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας, το οποίο έχει διαψευστεί από όλο τον κόσμο, για να πετύχει τι ακριβώς, τι θέλει ο κύριος Τουνάρας να πετύχει?
1: Μάλιστα.
2: Να γίνει ο αρχηγός του αντισύριζα, ας πούμε, με το όπου όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος είναι στην κατάσταση που είναι. Να ξενίζουν αυτά.
1: Ναι.
2: Το μόνο σχόλιο μου είναι ότι θεωρώ ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ό,τι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά από τα μετακαθήκοντά του.
1: Λοιπόν, και μια που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που είναι, να μπούμε και στο άλλο θέμα. Την άποψή σας θα ήθελα να ακούσουμε για το, και το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, που εμφανίζεται έτσι όπως έχει εμφανιστεί τώρα. Δημοσκοπικά εμφανίζεται να στη δεύτερη θέση και μάλιστα ο ίδιος να λέει ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε και στην πρώτη. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έχετε αποφασίσει αν θα πάρετε μέρος, θα το στηρίξετε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς.
2: Επειδή σημαίνει να έχω ζήσει όλο το ιστορικό της αριστεράς, θέλω να πω ότι το ότι φτάσαμε εδώ για μένα δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, ένα πράγμα που έκυψε. Έχει ανοιχτές πληγές, έχει πλευρές που πρέπει να συζητηθούν για να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον. Επομένως, τούτο δοθέντων, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα, ειδικά και στην αριστερά και ως πολιτικό σύστημα, υπήρχε μία αποτελμάτωση και μία ανομαλία, θα έλεγα, πολιτική απόψη της Λειτουργίας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με ένα ισχυρό κόμμα που είναι η κυβέρνηση και από εκεί πέρα είχαμε μία, ας πούμε, πανσπερμία μικρών και ανίσχυρων δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, το καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν έχει όριμη εναλλακτική μορφή, εναλλακτική διακυβέρνηση. Και δεύτερον, και η κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου ενισχύει τη αλαζονία της. Άρα, η παρέμβαση Τσίπρα, η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη αριστεράς, θεωρώ καταρχήν ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός. Και για τη χώρα και για την αριστερά. Σε ό,τι αφορά τη δική μου στάση, το παρακολουθώ. Έχω ξαναπεί ότι εγώ τουλάχιστον με τον Τσίπρα, με τον οποίο συνυπήρξαμε και υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια και πριν από την κυβέρνηση και με άλλα στελέχη, δεν μπορεί να βρεθούμε και σε διαφορετικές απόψεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Επομένως, επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της. Αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.
3: Έχετε συνομιλήσει, λέτε.
2: Με ενημέρωσε στην αρχή, συζητώντας τι θα κάνει, ότι παραιτήθηκε, μετά ότι το σκεφτόταν, μετά ότι ο τρόπος
3: σκεφτόταν
2: το αναπτύξει.
1: Έχετε μια επικοινωνία,
3: Με αυτό.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι τώρα ξαφνικά, λες και είμαστε από άλλα χώρα.
1: Καλά, η αριστερά έχουν γίνει 10 κόσμοι. Έχουν γίνει,
2: το βλέπετε και εσείς. Πάντα και κοινά βιώματα, εγώ είμαι αυτή τη γραμμή. Υπάρχει κοινό μέλλον, δεν είναι δυνατόν να φανταστώ εγώ το μέλλον της χώρας χωρίς μια ισχυρή αριστερά. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε. Τώρα, το ανεξάρτητος αριστερός, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να μιλήσω και εγώ προσωπικά. Δεν την είχα ποτέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και διαπιστώνω ότι έχει τα θετικά της. Διότι μπορείς από κάποια, ας πούμε, απόσταση και χωρίς το βάρος ευθύνης να παρατηρείς γεγονότα, να τα κρίνεις και να καταλήγεις σε νυφάλια συμπεράσματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι θετικός. Καθοριστικός, θα έλεγα, όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει εμπειρία κυβερνητική, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προθέσεις που είναι αυτές οι οποίες βλέπουμε, θετικές. Τώρα, από εκεί πέρα, η προοπτική της αριστεράς, το κόμμα της αριστεράς στην εποχή μας, για το οποίο έχω μιλήσει και εγώ, εκεί κρατάω το δικό μου προβληματισμό και τις δικές μου απόψεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τραγασάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριος Γιάννης Τραγασάκης. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε πριν το διάλειμμα να πούμε ότι άλλη μια φορά τελευταία, ότι θα κληρώσουμε, είναι τελευταία μέρα σήμερα που δίνουμε εισιτήριο για Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για άλλες τους προορισμούς τις επόμενες μέρες. Μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Ανέ Κλάιντς η προσφορά. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνήστε τώρα. Έχετε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Και επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμούτα Telecom. Με επιχειρησίες, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Μάθα τα δύο πια, η Κοσμούτα Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmuta.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Υποπαρέτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Λοιπόν, με γρήγορα να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Γαλλία υψηλότερη θερμοκρασία. Στη Βρετανία ένα βήμα λέει πριν την κατάληψη των εθνικών ρεκόρ. Ισπανία το πρώτο κύμα. Ιταλία βρυκανικός αντικυκλώνας Κέρβερος. Προς το παρόν μόνο εμείς είμαστε καλά εδώ.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι δυστυχώς φέτος η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύ μεγάλα και μεγάλης διάρκειας θερμοκύματα. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, το θυμόμαστε, το είχαμε συζητήσει και τότε, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη την περασμένη Πέμπτη και αποδείχνουν τα στοιχεία μας. Αν θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή βρίσκουμε πάνω από 10 ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο και η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία έχουμε τελειώσει πιο συχνά ζέστη. Αλλά με τη Γαλλία να έχει για πάρα πολλές ημέρες πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πραγματικά μια κυρική ανομαλία, η οποία μας εκπλήσει όσον αφορά τη διάρκεια της.
11: Αυτό θα αφορά και στο εξής μόνο την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη και εμάς.
12: Όχι, το συγκεκριμένο θερμοκύμα δεν φαίνεται.
11: Όχι τότε, λέω καύσωνας, λέω αλλαγή, η αλλαγή.
12: Όχι, όχι, τα έχουμε και εμείς. Είχαμε άλλο στο 24 το θερμοκαλοκαίρι, να πάρουμε μεγάλους καύσωνας, 25 επίσης μεγάλους καύσωνας. Για την ώρα, ο Ιούνιος, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, είναι κανονικός, είναι λίγο πάνω από τα κανονικά. Έχουμε τις θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες κανονικές τιμές. Δεν αναμένεται και τις επόμενες 7 ημέρες να έχουμε μια πολύ έντονη ζέστη. Λίγη ζέστη, αλλά σε πολύ ανοιχτά επίπεδα, μέσα στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού στη χώρα μας τουλάχιστον είναι φυσιολογικός. Αυτό όμως βέβαια θα δούμε πώς εξελιχθεί τον Ιούλιο και τον
10: Αυτό,
12: Αύγουστο.
10: Με προλάβατε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό βλέπει κάτι για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, γιατί είπα το 24, θυμάμαι το 24 που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι.
12: Το μόνο που ανησυχεί είναι το 24. Είχαμε και το 21, 23, 24 και 25, δηλαδή τα 4, τα 5 τελευταία καλοκαίρια στη χώρα μας είχαμε επίσης καύσωνες μεγάλης διάρκειας.
10: Ναι.
12: Αυτό που είναι αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής δεν συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη, δεν στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή μας, είναι η διάρκεια του, αυτό είναι μας ανησυχεί ιδιαίτερος. Γιατί 2 με 3 ημέρες όλοι αντέχουμε τη ζέστη, όταν ξεπερνάει ένα όριο που παίρνουν στις θερμοκρασίες παραμένουν πλέον αρχίζουν και ανεβαίνουν και τη νύχτα, δεν πέφτουν εύκολα.
10: Έχει τον ρόλο
12: του 24ωρου για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, μια θερμική επιβάρηση, ένα θερμικό στρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και ειδικά αναλογιστείτε και αυτές τις περιοχές που δεν έχουν και την διάδοση των κλιματιστικών που έχουν για παράδειγμα στη χώρα μας.
11: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαγουβάρτο. Αυτό είναι κάποια ποιοτική αλλαγή στο κλίμα? Αλλάζει κάτι κομβικά, ριζικά ή απλώς είναι φαινόμενα συμπτώσεων?
12: Κοιτάξτε, κάποια μπορεί να είναι και φαινόμενα συμπτώσεων. Εμένα όμως με ανησυχεί, φαίνεται μάλλον το πω διαφορετικά, σαν να υπάρχει μια επιτάχυνση κλιματικής αλλαγής την τελευταία πενταετία. Διαπιστώνουμε τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Η τελευταία όμως πενταετία μας δείχνει πολύ έντονα φαινόμενα και όσον αφορά και τις ψηλές θερμοκρασίες. Και δείχνουν ότι είναι πιθανό να μπαίνουν σε μια αλλαγή, η οποία εμείς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε εύκολα στην κλιματική επιστήμονα. Αν διαταράσουμε τόσο πολύ το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μας με τις εκπομπές του νερού του θερμικού πυρού, πώς θα αντιδράσει τελικά η ατμόσφαιρα. Και αυτό μας ισχύει μεγάλη διάρκεια των φαινομένων, οι οποίοι δημιουργούν και το μεγάλο πρόβλημα. Να μην συζητήσουμε πέρα την υγεία, που εκτός από αυτά έχουμε στη γεωργική παραγωγή, η οποία πλήττεται πάρα πολύ από τις ψηλές θερμοκρασίες, να τα δούμε αυτά στη συνέχεια και θα ακούσουμε για τις συνέπειες αυτών των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες εβδομάδες. Όπως βέβαια τα είχαμε δει και στη δικιά μας περιοχή τα τελευταία καλοκαίρια.
11: Ναι. Απ' την άλλη, ακούμε τους ηγέτες του κόσμου κάθε φορά να λένε, κύριε Λαγουβάρδο, κάθε φορά όμως, ότι με μεγάλο θέμα κλιματική. Τώρα οι ορισμοί και το αρνιούνται κιόλα, σαν να μην είναι προτεραιότητα αυτό στον κόσμο.
12: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, θέλετε. Ενώ η κλιματική αλλαγή πλέον είναι εδώ, δεν αφορά τις μελλοντικές γενιές. Όχι ότι δεν θα πρέπει να μας αφορά τις μελλοντικές γενιές, αλλά αφορά και τις δικές μας γενιές. Υπάρχει ακόμα μια θελοτυφλία και μια έτσι. Να προσπαθούμε να βάζουμε ψηλότερα το οικονομικό κέρδος και την οικονομία πάνω από την επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Αλλά και αμυγός οικονομικά, αν θέλει να το σκεφτεί κάποιος, ομά και οικονομικά, η κλιματική αλλαγή θα στοιχίσει τελικά πολύ περισσότερα τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει αυτή τη στιγμή. Και με τις πολύψεις θερμοκρασίες και τις επιπτώσεις που έχει σε πολλούς τομείς, όπως είπαμε, η αγροτική παραγωγή, αλλά και με την ένταση των καιρικών φαινομένων που γίνεται πιο συχνά, πιο έντονα, σε αυτό συμβάλλει αύξηση θερμοκρασίας, η αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και συχνότερα εντονότερα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς προκαλούν θανάτους και φυσικά κάνουν και τεράστιες καταστροφές.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
10: Ο κ. Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πάντα έτσι σοβαρός και συγκρατημένος. Τι έγινε?
11: Είπαμε το ίδιο.
10: Το ίδιο είπαμε.
11: Μαζί είπαμε, το ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
11: Ολοκληρώσαμε.
10: Στην Κρήτη
11: θα πούμε να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου.
10: Στην Κρήτη θα πάει ο κ. Δημήτρης Παπαϊλιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 165. Ευχαριστούμε όλους σας που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι άλλο θα έχουμε από αύριο ή τις επόμενες ημέρες. Και κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Τη σκητάλη παίρνει ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη να ξεκινήσει τη εβδομάδα.
11: Και μία μόνο κουβέντα, δεν το ξεχνάμε, τον Ανδρέα μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κοσμοπλημμύρα τον Σάββατο στην κηδεία, στο πρώτο νεκροταφείο. Και δύο εξαιρετικές εκπομπές το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ από τους δύο πιο στενούς τους συνεργάτες, είναι... τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου, με πολλούς. Πολλούς προσκεκλισμένους άνθρωπους που το γνώριζαν. Όσοι δεν τις ακούσατε απευθείας, μπορείτε να τις ξανακούσετε. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
10: Έχω εντυπωσιαστεί παρακολουθώντας τα social media τρεις μέρες. Το από πόσους χώρους, έτσι, ξέρεις, δεν είναι μόνο, ας πούμε, φεύγει ένας πολιτικός ή ένας δημοσιογράφος. Βλέπεις πολιτικούς, δημοσιογράφους κυρίως και κάποιο κόσμο. Εδώ μιλάμε από πάρα πολλούς χώρους. Το χώρο της τέχνης, το χώρο του αθλητισμού, το χώρο της πολιτικής, το χώρο της δημοσιογραφίας. Απίθανο, δηλαδή,
11: και
10: ένα απίθανο εύρος.
11: Ναι,
10: όμως ήτανε... το εύρος των ανθρώπων που ήταν, που τον άκουγε, που τον παρακολουθούσε, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε, τον Ανδρέα Μαζαράκη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Onion FM, ραδιοργίες εκπρομελέτες από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος, για άλλη μια Παρασκευή, 4 και σήμερα η ώρα, ξεκινάμε με τις καλεσμένους. Πρώτη η Όλια Νικολοπούλου, η καλή δικηγόρος, να μας μιλήσει για θέματα ασφαλιστικά αλλά και όχι μόνο, και μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, ο Σπύρος Ολαχανάς και ο προπονητής του, ο Γεράσιμος Αλευράς από την κατοχή Μεσολογγίου. Σπύρος Ολαχανάς, ο οποίος έχει κερδίσει 2 χρυσά μετάλλια στα Γιάννενα πριν από λίγες ημέρες σε αγώνες αμέα και βάρη. Μας έκανε περήφανος για άλλη μια φορά ο Σπύρος Ολαχανάς. Θα μας μιλήσει σε λίγη ώρα για το μεγάλο κατόρθωμα αυτό, τα 2 χρυσά που πήρε στους Πανελλήνιους Αγώνες στα Γιάννενα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο με την Όλια Νικολοπούλου.

0: Η Όνιον FM ραδιουργίας εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Η εξαιρετική, η έγκριτη δικηγόρος, η Όλια Νικολοπούλου μαζί μας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλια, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Ίσα εγώ.
0: Και ξέχασα να πω και το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, έτσι να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό το λέμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί και εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά και στις επάρξεις και εκεί είσαι.
1: Νομίζω ότι φαίνεται.
0: Και φαίνεται, ναι, πάει καλά, πάει καλά.
1: Έτσι, έτσι, πάει καλά. Μια χαρά, είμαστε μια πολύ ωραία.
0: Πώς είμαστε, πώς πάμε?
1: Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα εκεί στην ΕΡΤ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό. Και έχουμε και το Μοντιάλ τώρα και χαιρόμαστε πολύ που
0: και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάμε καν.
1: Πολύ καλά. Έτσι ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλες τις ώρες πάει καλά το Μοντιάλ. Ό,τι ώρα και να παίξει αγώνας, είναι ψηλά τα νούμερα.
1: Και ένα περίεργο πράγμα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και outsider ομάδες, παίζουν πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Και παίζουν.
1: Αν και δεν είμαι αντιποδοσφαιριστής.
0: Συνεννοημένες για την ΕΡΤ, ναι.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί.
0: Για κοίτα που βλέπουν και οι γυναίκες Μουντιάλ ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα, αν το κάνουμε μια κουβέντα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχεις δει αρκετά, νομίζω, κόμικ ή οτιδήποτε. Ή σκίτσα που φτιάχνουν τις γυναίκες να παρακαλάνε τους άντρες να σκοτούν από τον καναπέ να μην βλέπουν αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν προσεγγίσει τόσο πολύ σε όλα πια τους άντρες που ακόμα και σε αυτό, στον αθλητισμό συνολικά, αλλά και στο ποδόσφαιρο, είμαστε εξαιρετικά ενεργές.
0: Πες μου τώρα ότι βλέπεις εσύ ποδόσφαιρο.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βλέπω.
0: Εσύ δεν μπορεί να δει, δεν προλαβαίνει από το χρόνο, δεν έχει χρόνο και ω δικηγόρο.
1: Πρώτον, δεν έχω χρόνο. Δεύτερον, δεν είμαι σίγουρο καθόλου φάνη με το ποδοσφαίρο, αλλά κάνει μέσω ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ όμω έμαθα
0: με την ΕΡΤ έμαθα και το Μουντιάλ. Να το ποδοσφαίρο.
1: Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στα θέματα τη επικαιρότητα και όχι μόνο τα θέματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη και είναι πολλά. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με τι συντάξει χειρία.
1: Βεβαίω, να ξεκινήσουμε, κοίταξε, με τι συντάξει χειρία, διότι εδώ που τα λέμε όλα σε σένα, πράγματι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το οποίο προκλήθηκε από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, να θυμίσω την 699 του 26. Λοιπόν, το ΣΤΕ έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει ρητά, και πράγματι αυτό προβλέπει ο νόμος κατ' τον καλό, να θυμίσω, την καταβολή μίας μόνο εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις όρεξης. Στις περιπτώσεις χειρίας, λοιπόν, όταν κάποιος χείρος ή χείρα λαμβάνει τη δική του σύνταξη, αλλά λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να καταβάλλεται, είπε το ΤΕ, μόνο μία εθνική σύνταξη. Αυτό βεβαίως δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Οπότε καταλαβαίνει τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην περίπτωση που εν τέλει αποφασίσει η κυβέρνηση, υπάρχει μια πολιτική απόφαση κατόπιν της δικαστικής αποφάσεως, να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Καταλαβαίνει τι θα πρέπει να επιτρέψουν οι χείρες και οι χείροι στην περίπτωση της περικοπής της δεύτερης εθνικής. Όσα χρεωστεί, τόσο καταβληθεί τα ποσά. Δεν θα γίνει όμως, προλαβαίνω για να ξέρει ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, διότι δήλωσε ευθέως η αρμόδια υπουργός ότι θα ληφθεί μια πολιτική απόφαση που θα δώσει μια νομοθετική λύση χωρίς να αγγιχτούν συντάξεις που έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Αλλά και οι αποδότες του, γιατί πρέπει να σου πω ότι όπως ξέρει η σύνταξη, επειδή αποτελείται από την εθνική και από το ανταποδοτικό μέρος, η εθνική συντάξη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της σύνταξης πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα γινόταν στην περίπτωση που περικοπεί η μία εθνική. Να σου θυμίσω ότι η συντάξη Συρίας ήταν από την αρχή στο στόχαστρο, διότι ο νόμος Κατρούγκαλου, θυμάστε τι προέβλεπε, προέβλεπε ο δικαιούχος να λαμβάνει το 70% της σύνταξης, αλλά μετά την τριετία θα έπρεπε ο δικαιούχος να χάσει το μεγάλο κομμάτι, αν και η δική του σύνταξη, ή να επιλέξει μεταξύ των δύο συντάξεων και να λαμβάνει μόνο το 35% από τη συντάξη κυρίας. Πράγμα το οποίο βεβαίως και αυτό άλλαξε. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο κρατάμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πράγματι η συντάξη κυρίας βρέθηκε στο στόχαστρο. Πράγματι υπήρξε μία απόφαση η οποία.
0: Ήταν και άδικο τώρα, όλοι με συγχωρείς.
1: Βέβαια και ήταν και άδικο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι γενικά να σου θυμίσω ότι οι συντάξεις κυρίας μας απασχολούν ήδη από τότε, έτσι, από το νόμο Κατρούγκαλου. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνέχεια γιατί προέβλεπε πολύ μεγάλες μειώσεις. Και καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που χάνει τον σύντροφό του και βρίσκεται και μόνος ξαφνικά και μπορεί, μειώνεται το εισόδημά του και σχεδόν στο 50%. Αν χάνει και τη σύνταξη κυρίας, ένα μεγάλο ποσοστό σύνταξη κυρίας, δυσκολεύεται τεπλάσια. για να μην σου πω, λόγω της ακρίβειας δεκαπλάσια.
0: Εγώ εδώ στην εκπομπή είχα βγάλει τότε την πρόεδρο και το σωματείο, τον είχαν φτιάξει οι γυναίκες ένα έτσι, άδερον αγώνες, παλιά επί ΣΥΡΙΖΑ, και είχα αρκετές φορές, είχα βγάλει την πρόεδρο, την γραμματέα, από το θέμα αυτό είναι σοβαρό, ήταν σοβαρό, είναι και παραμένει σοβαρό.
1: Βεβαίως και παραμένει σοβαρό, αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι, να σου πω ότι αυτά είχαν γίνει τότε, υπήρξε μετά μια, ήταν ο νόμος, υπήρξε μια εγκύκλειος μετά Τσακλόγλου που ερμήνευε τον νόμο. Παρόλα αυτά όμως, ό,τι ερμηνεία και να έχει δοθεί, ήρθε το ΣΕ και είπε ότι θα πρέπει να περικοπεί η δεύτερη εθνική. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει η απόφαση αυτή, η αρμόδια υπουργός έσπευσε, έδωσε πολλές συνεντεύξεις όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση και σε κάθε περίπτωση ήταν κάθετη ότι δεν πρόκειται να γίνει παραμικρή μείωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον συντάξεις κυρίας και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του ποσού που έχει δοθεί στους ανθρώπους που δημιουργούν.
0: Αυτό καλό είναι.
1: Καταβληθέν ποσό.
0: Καλό, πολύ καλό είναι αυτό.
1: Πάρα πολύ καλό, είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα γιατί όπως είπαμε η συντάξη κυρίας ήταν στο στόχαστρο από την αρχή και οπωσδήποτε δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους συνταξιούχους που χάνουν τον άνθρωπό τους, χάνουν τον σύντροφό τους, έχουν την απώλεια και έχουν να διαχειριστούν βεβαίως και τη μείωση του εισοδήματος. Είναι πραγματικά τραγικό.
0: Τώρα τι άλλο θέμα έχουμε, το νόμο Κατσέλη για τα δάνεια.
1: Έχουμε, ναι ακριβώς, έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική εξέλιξη σε σχέση με τους προφυλέτες του νόμου Κατσέλη και με τους ανθρώπους που είχαν προσφύγει τότε στο νόμο και είχαν ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών και βεβαίως τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την απόφαση 6 του 2006 η οποία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μετά από πολλές βεβαίως προσφυγές πολλών οφειλετών η οποία προβλέπει το εξής εξαιρετικό ότι πλέον το επιτόκιο θα υπολογίζεται στο επιτόκιο της μηνιαίας δόσης και όχι στο επιτόκιο της ετήσιας δόσης. Οπότε αυτομάτως το επιτόκιο μειώνεται εξαιρετικά. Πρέπει να σου πω, επειδή την κάνω αυτή τη δουλειά από το 2010 όπως ξέρεις και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, ότι τα επιτόκια του νόμου Κατσέλη για τους οφειλέτες που είχαν προσφύγει εκεί, που είναι η πτωχή, η ευάλωτη οφειλέτη. Γιατί ο νόμος Κατσέλη αυτό ήταν. Ήταν η πτώχη του φυσικού προσώπου, να σου θυμίσω, πριν από τον νόμο τον τελευταίο, τον πρόσφατο, τη δεύτερη ευκαιρία, τον πτωχευτικό. Εκεί λοιπόν είχαν φτάσει τα επιτόκια να είναι εξαιρετικά υψηλά, διότι τα υπολόγιζαν και οι τράπεζες αρχικά, αλλά και στην ουσία τα φαντ και όλες οι εταιρείες διαχείρισης. Με το ετήσιο επιτόκιο με αποτέλεσμα να είναι διπλά τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν. Έφτανε λοιπόν η δόση πολλές φορές, αν όχι στο διπλάσιο, το ίμιση του διπλάσιου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Είχες περιπτώσεις εσύ, είχες περιπτώσεις.
1: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δημήτρη, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τις ρυθμίσεις τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Πάρα πολλοί κόσμοι έχασαν τη ρύθμιση του. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν βεβαίως να χάσουν το σπίτι του. Δηλαδή να έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να έχει περάσει από τόσα δικαστήρια, να βρίσκεται μια δεκαετία ολόκληρη. Κάποιοι οι οποίοι έφταναν και στο τέλος των ρυθμιστών του. Γιατί αυτό είχε ξεκινήσει από το 10, οι περισσότερες περιπτώσεις ρυθμίσεων ήταν 15 χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είχαν φτάσει και στο τέλος. Και όμως έφτασαν να μην μπορούν να την καταβάλουν. Διότι το εισόδημα του ευάλωτου ανθρώπου που έχει φτάσει εκεί ακριβώς γιατί πρέπει να έχει μια ρύθμιση στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει και ένα δικαστήριο έχει κάνει και τη σχετική περικοπή στο ποσό της οφειλής, ανάλογα όπως θυμάστε, τότε είχε κάποιες προϋποθέσεις ο νόμος. Αλλά και τα επιτόκια πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και ορισμένα. Έφτασε να δίνει αντί των 300 ευρώ, τυχαίο το παράδειγμα, τελείως να δίνει 500 π.χ. 450. Για κάποιον που δεν έχει το ποσό των 150 ή 200 ευρώ το μήνα, είναι εξαιρετικά βαρύ. Τώρα λοιπόν η δόση πέφτει πραγματικά στο ελάχιστο. Αυτό που περιμένουμε βέβαια όπως καταλαβαίνεις είναι την ανάγνωση, έχουμε ακούσει πολλές αναγνώσεις, ακούσαμε και αναγνώσεις από τραπεζίτες αυτή την περίοδο, δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Και αναμένουμε την ερμηνεία για να σου το πω έτσι πολύ απλά, ξέρεις τι εννοώ, αναμένουμε την ερμηνεία
0: ναι.
1: Και βεβαίως αναμένουμε την πολιτική απόφαση, την τελική πολιτική απόφαση, η οποία θα δώσει τέλος όλα αυτά, για να μπορέσουν πραγματικά οι οφειλέτες, οι οποίοι είναι και λίγοι πια όσοι απομένουν από τον νόμο Κατσέλη και όσοι κατάφεραν και παρέμειναν μέσα στη ρύθμιση αυτή, να μπορέσουν πραγματικά να εξοφλήσουν το σπίτι τους και να παραμείνουν χωρίς προβλήματα στην κύρια κατοικία.
0: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δημιουργείται, απλώς κλείνω με αυτό, ότι επίσης δημιουργείται και ένα μεγάλο θέμα για κάποιους που θα ζητήσουν επιστροφές. Εδώ τώρα αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι θέλει μια ιδιαίτερη ερμηνεία και θέλει μια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Είμαστε εν αναμονή να δούμε πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Φυσικά επιτραπεί να ζητηθούν έτσι εκ των υστέρων και ποσά από τα φαντ, τα οποία έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια και ίσως δεν θα έπρεπε. Θα το δούμε όμως, μην βιαζόμαστε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Πάντως είναι μεγάλη πληγή.
1: Ναι, είναι. Είναι. Και φαντάσου ότι οι δόσεις αυτές εξελίχθηκαν έτσι μια περίοδο μετά τον COVID, που τα επιτόκια είχαν μια ιδιαίτερα ανωδική πορεία. Έτσι.
0: Είναι τώρα μεγάλη κάπου... πληγή, και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι και γυναίκα δικηγόρος και με ευαισθησίες πολλές, τι τραβάτε και πολλές φορές εσείς οι δικηγόροι και οι γυναίκες ειδικά, γιατί πρέπει να, πώς να το πει κανείς, σας πιάνει η καρδιά σας να βλέπετε να χάνουν οι άλλοι τα σπίτια τους, έτσι για...
1: Κοίταξε, βρισκόμαστε δυστυχώς στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση εμείς οι δικηγόροι να το ανακοινώνουμε κιόλας πολλές φορές. Και το ανακοινώνουμε και πραγματικά έτσι μας πονάει πολύ.
0: Δηλαδή δεν είναι απλό, δεν γίνεται απλό. Πρέπει να είσαι πολύ ψυχρός, αλλά να παίρνεις τηλέφωνο, και ειδικά για τις γυναίκες που είστε πιο ευαίσθητες. Κατάλαβες τι λέω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή δυστυχώς το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια όλοι οι δικηγόροι και οι γυναίκες δικηγόροι πολύ έντονα, θα σου πω ότι στεναχωριόμαστε κι εμείς εξαιρετικά. Και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να ανακοινώνεις ένα πελάτη σου, ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει προβλήματα αναπηρίας, μπορεί να έχει και ΚΕΠΑ 85-90% και παρόλα αυτά να φτάνει να χάνει το σπίτι του από ένα φαν.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό, και να μην έχει κερδίσει και τη σχετική αναστολή παρά τις ανακοπές και τις αναστολές που έχουμε καταθέσει στα δικαστήρια, διότι το δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να αποδώσει τα χρήματα αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν πολύ κακή η επιλογή του για να μείνουν από τον νόμο. Δεν ήταν οι ίδιοι. Αναφέρομαι σε κανένα δυο έτσι τέτοιε περιπτώσει που σου λέω με ΚΕΠΑ. Ίσως θεωρούσαν ότι η αναπηρία θα μπορέσει να του σώσει, όμως πια η αναπηρία δεν είναι αρκετό χαρτί για να μπορέσει να πάρει τον αναστολή. Και εκεί πρέπει να ανακοινώσει, γιατί πληστηριασμοί, όπως και στην ηλεκτρονική, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι και μια ηλικία δεν μπαίνουν να δουν οι ίδιοι, και πρέπει να του καλέσουμε εμεί και να του εξηγήσουμε ότι δυστυχώ το σπίτι κατακυρώθηκε.
0: Πιστεύεις θα έπρεπε να έχει αλλάξει ο νομοθέτης έτσι το νόμο σε θέματα αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που εμείς που είμαστε δικηγόροι την ξέρουμε και πριν την κρίση. Έτσι, οι πληστηριασμοί πάντα υπήρχαν, εδώ ήταν. Απλά η κρίση έφερε στο χείλος του γκρεμού πολλούς ανθρώπους και πολλές ελληνικές οικογένειες που δεν ευθύνονταν. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση οι πληστηριασμοί είναι...
0: Υπήρχαν πάντα.
1: Πάντα υπήρχαν, και πολλές φορές δεν είναι και λύσεις. Να σου θυμίσω ότι εμείς έχουμε κάνει πληστηριασμούς σε ακίνητα που ήταν εταιρικά, ακίνητα που είναι διευθυντών και λοιπόν συμβούλων, ας πούμε, και κάποιων οι οποίοι δεν έδωσαν αντίστοιχα, δηλαδή γίνονται για λόγους που πρέπει να αμυφθούν μετά από εργατικά.
0: Εργατικά, ατυχήματα και χιλιαδιό, ναι.
1: Οικογενειακά.
0: Οικογενειακά, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλοί, υπάρχουν και πληστηριασμοί που πιάνουν τόπο διαφορετικά. Δεν κάνουν μόνο τα φαν πληστηριασμού.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που μετά το 10 καταστράφηκαν, έχασαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους, και αυτές οι περιπτώσεις βέβαια που δεν επέλεξαν τότε να προσφύγουν στον νόμο ή σε άλλους νόμους εξελισσόμενος ο νόμος Κατσέλη, που υπήρξαν και κάποιες τέλος πάντων διατάξεις που θα τους βόλευαν τότε, δεν τις ήξεραν, δεν τις γνώριζαν, δεν πίστευαν ίσως ότι μπορούν να φτάσουν τα πράγματα εκεί, με αποτέλεσμα βέβαια να χάνουν το ακίνητο, το σπίτι του.
0: Το σπίτι.
1: Συνολικά δεν λέει τίποτα αν έχει και δύο και τρία. Οκ, θα τα χάσει.
0: Άμα έχει ένα και εκεί μένει όχι μόνο εσύ με τη γυναίκα σου, τα οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, και η κύρια κατοικία είναι δύσκολο, είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Είναι αλήθεια.
0: Έχουμε κάποιο άλλο θέμα να πούμε, Όλια?
1: Νομίζω ότι όχι. Άλλα όχι. Θέματα δεν έχουμε. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε απλά για να το μάθει ο κόσμος το τελευταίο, έχει να κάνει λίγο με την ακρίβεια και με τα μέτρα τώρα, με τη, που αποκτά ένα όπλο ακόμα ο καταναλωτής.
0: Είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια, έτσι, στον Έλληνα
1: καταναλωτή. Είναι πρώτο θέμα, ναι, δυστυχώς είναι πρώτο θέμα, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής, έτσι, αυτό να το πούμε απλά για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί ίσως να μην το ξέρει, να μην το έχει αντιληφθεί. Υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία τώρα, η οποία ενισχύει λίγο τον ανταγωνισμό μέσω μια κρατική πλατφόρμα, η οποία θα βοηθάει στη σύγκριση πολλών προϊόντων για ανθρώπους που χειρίζονται τις πλατφόρμες, νεότερους, σαν και εμάς, που θέλουμε να μπούμε, να δούμε, να διαβάσουμε και να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Οπότε, ξέρεις, και οι εταιρείες πλέον θα έχουν μια δυνατότητα διαφορετική να μπορούν έτσι στον ανταγωνισμό να τον παρακολουθούν και να γίνονται, αν θέλεις, ανταγωνιστικότερες οι τιμές και τα προϊόντα τους, και αντιστοίχως βεβαίως και ο καταναλωτής, ο οποίος αποκτά μια διαφορετικού τύπου καταναλωτική συνείδηση και θα μπορεί να το ψάχνει λίγο περισσότερο και να πηγαίνει εκεί που μπορεί. Αυτό.
0: Όλια Νικολοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, γλαφυρή όπως πάντα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και στην εκπομπή, αλλά και τα φώτα σου στους ακροατές και σε εμάς τους δημοσιογράφους επίσης, Όλια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να δεσμευτείς να έρθεις από εδώ κάποια στιγμή ή το Βεβαίως. Σεπτέμβριο, όταν αρχίσουμε τις εκπομπές, να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Να πούμε πώς πήγε το Μουντιάλ.
0: Πώς πήγε το Μουντιάλ. Εντάξει, δεσμεύεσαι.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κυριακό, καλή δύναμη σε όλους.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μοναλίζα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, γίνουμε μεσολόγοι, η Ιωσή, η Μιακό, η Βαρίνα,

0: Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Διαβάστε στην απογευματινή τα 9 δώρα σε νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Αναλυτικός πίνακας. Ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο Ζαπίου. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις μετά τις αντιδράσεις. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Υποπαρέτηση ο Στάρμερ στη Βρετανία. Σε βαθιά κρίση η εργατική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Όνιον FM ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα έχω τη μεγάλη χαρά και είμαι περήφανος για έναν καλό φίλο από την κατοχή Μεσολογίου να φιλοξενώ στην εκπομπή μας τον Σπύρο Λαχανά, έναν άνθρωπο που είναι πρωτοσημείο αναφοράς για μας, τους Μεσολογίτες, τους κατοχιανούς, υπόδειγμα υπομονής, θάρρους και δουλειάς και δύναμης. Ο Σπύρος Λαχανάς είναι χρυσός πρωταθλητής της Άρσης Βαρών σε Πάγκο Αμαία για το 2026. Έχει πάρει 2 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννα. Τον ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια. Τι είναι το λιγότερο που έχουμε συγχαρητήρια, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μας κάνεις περήφανος, να ξέρεις. Μας δίνεις και εμάς δύναμη.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Λοιπόν, πότε έγιναν οι αγώνες και πόσα μετάλλια πήρες στα Γιάννα?
1: 13 Ιουνίου, το Σάββατο τώρα που μας πέρασε, ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Ιωάννια, στη Λιμνοπούλα, στο Περακή. 2 χρυσά μετάλλια, πρώτο στην κατηγορία μου και άλλο ένα ως καλύτερη επίδοση.

0: Τρία είναι στην ουσία, αλλά δύο μου είναι απονομή. Το τρίτο απονέμεται, δεν απονέμεται μάλλον, γράφεται στον πίνακα στο επίσημο αποτελέσματα. Legend, λέγεται ηλικιακό άνω από 40. Αλλά γυρίσαμε με δύο, εντάξει. Και εμένα να γυρίζαμε.
1: Είσαι πρωταθλητής, χρυσός πρωταθλητής, όταν το συζητάμε και... Τώρα αυτό το περίμενες είναι θέμα και δουλειάς, τι είναι, γιατί είσαι υπόδειγμα δύναμης, υπομονής, το είπαμε και στην αρχή, και αξιοπρέπειας επίσης και επιμονής. Είναι η δουλειά που κάνεις τόσο καιρό?
0: Είναι μια προσπάθεια πολλών ετών. Έχω στην κατοχή μου και ασημένια μετάλλια, και δεύτερη θέση δηλαδή, και τρίτη θέση και χάλκινα. Πέρυσι, παράδειγμα, το έχασα για ένα κιλό, αλλά ήταν μεγάλο το φορτίο το συναισθηματικό. Σκέψου, όταν ξεκίνησα την προετοιμασία, μάλλον στα μέσα της προετοιμασίας, έφυγε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Χρήστος Βελόπουλος, νέο παιδί, και μέχρι να φτάσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, παραμονή στο βράδυ, πέραμε στο Παλέντο Σπορ, το Άρη Θεσσαλονίκης, την άλλη μέρα το βράδυ, μπήκα λίγο στο ίντερνετ και βλέπω ότι είχαν φτάσει τα παιδιά, νέα παιδιά, με αρχή τον Χρήστο, τον Χάρη, που σκοτώθηκε σε υπερχαίο, τον Ηλία, τον Λουκά, που είπε το
1: παιδί. Συμμαθητής μου.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον Δημήτρη, τον Τενάκη, τον έρχο τον Χρήστο. Και το πρωί, πώς να παίξω αγώνα. Τέλος πάντων, κατέβηκα στο αγώνες, το έχω για ένα κιλό, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα έχεις προπονητή.
0: Τώρα βέβαια, ναι.
1: Και είναι ποιος, ο Γεράσιμος?
0: Ο Γεράσιμος ο Αλευράς.
1: Από την κατοχή Μεσολογίου κι αυτός. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Γεράσιμο να μας πει και για τον μεγάλο αυτό άθλο που έκανες, γιατί έχει κάνει μεγάλη δουλειά και ο Γεράσιμος. Έτσι,
0: είναι, ομαδική, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Αν ήταν ο Μάκης, με το Μάκη γίναμε ένα δηλαδή.
1: Τον έχεις πόσο καιρό το Μάκη προπονητή?
0: Μαζί με το Μάκη τα κατέκτησα.
1: Μαζί με το Μάκη.
0: Όταν σε παίρνει αγκαλιά να σε... Να σε βάλει από μηχάνημα σε μηχάνημα. Και είχαμε και μέσα στην προετοιμασία, δηλαδή 6 μηνών, είχαμε και τραυματισμού. Σε βγάλω και εγώ τραυματισμό. Και ο Μάκης είχε και χειρουργείο. Το οποίο μας πήγε και πίσω ένα μήνα σχεδόν.
1: Α, ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, ναι, πήγαν όλα καλά. Και εδώ θα ήθελα, Δημήτρη, να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Βάνα Πατρινό, το διευθύντρια του νοσοκομείου, που χειρούργησε η ίδια το Μάκη. Και ήταν η αποκατάστασή του. Πήγε όπως είπε δηλαδή και πέσαμε στον χρόνο πάνω και καταφέραμε να φτάσουμε να πάρουμε συμμετοχή.
1: Πήγαν όλα καλά, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά θα σου θυμίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Πάρα πολλές.
1: Και πριν από χρόνια και πολλά χρόνια.
0: 16 χρόνια τώρα.
1: 16 χρόνια τώρα. Κάποιες από τις τελευταίες μου είχες πει ότι θα προσπαθήσεις για το καλύτερο πριν ακόμα ασχοληθείς με τον αθλητισμό και να γίνεις πρωταθλητής.
0: Το είχα πει, ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Αλλά αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο μετά το σοκ που έπαθα με τα παιδιά, που μιλάω ειλικρινά, γιατί το είχα τάξει τον Χρήστο, τον είχα φτιάξει την μπλούζα και τον είχα από πάνω μου για να προπόνηση μόνος μου πριν, για πέρυσι μιλάμε τώρα, και λέω κοίτα να δεις, ξεκίνησα για έναν και φτάσαμε στη σημεία να παίζω για 4 άτομα και το είχα τέτοιο βάρος μέσα μου, δεν κατάφερα, και όταν γύρισα από Θεσσαλονίκη στο χωριό ήταν η ναυτική εβδομάδα στο Μεσολόγγι, πρώτη φορά. Και μου λέει μια εξαδέρφη μου, θα γίνει τρέξιμο 5 χιλιόμετρα, θα έρθει με το χειρίδωτο. Εγώ δεν είχα ξανατρέξει με το χειρίδωτο. 8 η ώρα ήταν ο αγώνας, 7.30 ώρα, δεν ξέρω, έφαγα ένα, δεν ξέρω τι κόσμο, το φόρτωσα μέσα στο αυτοκίνητο, πήγα το κούμπουσα και έτρεξα με αρτιμελής 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι, συγγνώμη, μέχρι την Τουρλίδα στο μουσείο του Άλωτος και βγήκα, τερμάτισα πρώτος με τα χέρια.
1: Το θυμάμαι, έχω δει φωτογραφίες, Σπύρο.
0: Το οποίο έγινε μετά αγώνα για τον Χρήστο στις παραμονές της Αγίας Παρασκευής στο Νεοχώρι που γίνεται το πανηγύρι, ξέρεις, για τη μνήμη του Χρήστο και το παρέδωσα μαζί με την μπλούζα στην αδερφή του. Αλλά και πάλι το είχα τάξει από το Πανελλήνιο και είχα τάξει και ένα σημαντικό Δημήτρη, γιατί έχω πάει, σου έχω πει, έχω μιλήσει τώρα για την ιστορία μου, όπου πήγαινα να το ακολουθήσει ο Άγιος Φανούριος.
1: Από τον Άγιο Φανούρια.
0: Όπου και να πήγαινα στην νοσοκομεία, κέντρα υποκατάσταση, όπου και να πήγαινα. Εδώ από το γυμναστήριο που πήγαινα, ένα μυστήριο πράγμα. Και είχα φτιάξει τον Άγιο Φανούριο και τον έχω στον Άγιο Δημήτρη εδώ στην εκκλησία.
1: Στην κατοχή, στον πολιούχο του χωριού μας. Στον Άγιο Φανούριο γιατί?
0: Στον Άγιο Φανούριο γιατί πριν με χτυπήσουν, το γυμναστήριο είναι στην Αγίου Φανουρίου. Τότε πήγαν στο κάτω και Άγιο Φανούριο. Όταν πήγα στην Πιανία, έγινε Άγιο Φανούριο. Με ακολουθούσε συνέχεια.
1: Τι λες?
0: Στην Πιανία άφησε το σταυρό μου, το βαθιστικό. Και λέω, όταν γυρίσω, θα φτιάξω αυτό το ανθρώπινο το δυνατότητα. Την έφτιαξε ο Καραμπέκη ο Αλέπο.
1: Λοιπόν, ο αγιογράφο στην κατοχή.
0: Ο αγιογράφο του χωριού μα. Δεν έκανε δωρεά στην εκκλησία. Και έχω κρεμάσει ένα σημαίνει και ένα χάλκινο. Και λείπει ένα χρυσό. Είναι και ένα τάμα δηλαδή.
1: Και να και τα χρήματα.
0: Το τάμα είναι και ο λόγος μου. Όπως έδωσα το λόγο μου, είπα θα πάρω ένα χρυσό για τα παιδιά και να συγκλήρωσα ένα πάζλ. Πώς να το πω τώρα.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Έφυγε ένα βάρος από μέσα μου ότι πραγματοποιήθηκε ένα τάμα.
1: Θέλω να μου πεις τις στιγμές αυτές που κέρδισες το χρυσό, πώς ήταν μέσα σου, η καρδιά σου, το μυαλό σου.
0: Να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρξε αθλητής στην Άκμον Ιωαννίων και από εκεί. Ο προπονητής και θέλω να τον ευχαριστήσω, τον Χρήστο Τρεφίλη, που είναι ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδος και τον Αρτής Μελών, που είναι το σύλλογο των Άκμων. Τα πρώτα βήματα ο Χρήστος μου, ο Τρεφίλης, με έβαλε στην άρση βαρών. Και όπως τον είχα δηλώσει, δηλαδή μαζί με τον Μάκη, τώρα στο Πανελλήνιο επίσημο, ένιωσα ότι έπαιζα μάλλον ήθελα να γίνει πάντα με στα Γιάννενα όταν ήμουν αθλητής εκεί. Γιατί έχουν ένα παρολυμπιονίκη και προς τιμή του έπρεπε να έχει πάρει ένα πανελλήνιο. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται άρση βαρών στα Γιάννενα. Και τα φέρε τη ζωή. Εγώ είμαι στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη, τώρα Νίκο. Και να παίξω μέσα στα Γιάννενα και να πάρω και χρυσάκι μέσα.
1: Πού ανήκεις τώρα, σε ποια ομάδα?
0: Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και πώς πού κάνεις, πηγαίνεις πάνω?
0: Προπονίζεις, κάνουμε την αλευρά.
1: Στον κατοχή.
0: Στο Νεοχώρι που έχει γνωστεί.
1: Στο Νεοχώρι, ναι.
0: Δημάκη.
1: Αλλά η ομάδα σου είναι ο Θερμαϊκός.
0: Ο σύλλογός μου έχει έδρα, ναι, στο Θερμαϊκό Σταυρούπολη.
1: Πες μου τώρα για την οικογένειά σου που τους έκανες περήφανος. Την αδερφή σου, τη μητέρα σου.
0: Είναι τα πρώτα μετάλλια που πάνε στο Θερμαϊκό που αρχιβαλών. Δεν είχε άλλο όρος.
1: Α, δεν έχουν πάει άλλα μετάλλια. Άρα τους πας εσύ τα πρώτα.
0: Ναι, έκανε ποδαρικό καλό.
1: Και θα συνεχίσεις, Σπύρο.
0: Αν και δεν περπατάω, έκανα ποδαρικό καλό.
1: Έκανε ποδαρικό. Πες μου τώρα αυτές τις στιγμές που σου είπαν η μητέρα σου, η αδερφή σου, οι συγγενείς σου, πες μου.
0: Εντάξει, αυτές τις στιγμές είναι υπερηφάνειες. Θέλουν να σε βλέπουν έτσι.
1: Ξεχωριστές στιγμές,
0: είναι μόνο και μόνο περιόδησης. Εντάξει. Είχα στο μυαλό μου ότι ο πατέρας μου δεν έχει τον τρόπο σε όλες χωρές. Δεν είχε πώς θα το πάρω εγώ τότε στις αρχές που ήμουν, σε αυτές τις φάσεις που ήμουν, γιατί ξέρεις το δεν τι πέρασα.
1: Βέβαια, πάρα πολλά.
0: Έτυχε να έχει παραολυμπιακούς και είδες την τηλεόραση και λέει στη μάνα μου, ρε Μαρία, να ασχοληθεί ο Σπύρος με αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αντιδράσει. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μετά από χρόνια που μου το έπρεπε που κατέβηκα σαν αθλητής, τον είχα και αυτό από πάνω κορώνα, δηλαδή, όπως είχα και τα παιδιά.
1: Και αυτό το πείσμα που έχεις, αυτή η θέληση, αυτή η δύναμη, από πού προέρχεται, Σπύρο?
0: Τι προέρχεται? Αυτή η δύναμη προέρχεται ότι καταρχήν εγώ προσωπικά, όπως έχω καταφέρει και το έχω κάνει, έχω βγάλει δύο αθλητές, τους έχω βγάλει από τα σπίτια μου και τους έχω μοιράσει σε δύο συλλόγους που ήταν αρνητικοί να ασχοληθούν με αθλητισμό και ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Και προχθές μετέφερε κι άλλος, τον οποίο είχα 10 χρόνια τον Ιβάνη για να ασχοληθεί και πίστηκε με τα χρυσά, πίστηκε τώρα και με ένα άλλο σημαίνει που πήρε ο κ. Σταγρίνιο και μου λέει θέλω να ασχοληθώ. Ωραία, λέω, πήγαινε. Αυτό είναι το παράσημο για μένα. Αυτό είναι...
1: Μεγάλο κέρδος αυτό που λες τώρα.
0: Ο στόχος μου εμένα αυτός είναι, να βγάλω άτομα έξω από τα σπίτια τους, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
1: Και γίνεται αυτό, έτσι, σε πήραν τηλέφωνο μου λες.
0: Βέβαια, έχω βγάλει ήδη δύο άτομα σε διαφορετικούς συλλόγους και με πήρε και ο άλλος τώρα που είναι και σε ηλικία, γιατί δεν έχει και ό,τι υπάρχουν αθλήματα στο παραολυμπιακά, όπως είναι αμαία, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δεν πάνε ένα άλλος και 50 χρονών. Υπάρχει, ξέρω, μπορεί να παίξει μπότσια. ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάνε classification. Και εγώ παράδειγμα τώρα στην κατηγορία μου, αν έχει δει βιντεάκια, ξέρω για αυτά, οι τρεις περπατάνε. Εγώ είμαι το μόνο σε αμαξίδιο και δένω με στο καρότσι με τα γόνατα λυγισμένα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι κάποιος που περπατάει, τα κιλά τα μοιράζεται στους γοτούς και στα πόδια και στα χέρια. Mm. Εγώ παίζω μόνο με στήθος.
1: Εσύ στήθος μόνο και χέρια.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο, πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι. Αφού με πήρε τηλέφωνο που κουνηθεί στο ελληνικό σήμερα, ήθελε κάποιο να ρωτήσει, και μου λέει, πέρα, δεν ήξερα μου λέει τον τραυματισμό σου. Και όταν του είπα τι και πώς, και μου λέει, ρε φίλε, όλοι, και σηκώνεις κιλά. Δεν το ξέρω καν. Που είναι προπονητής της Αρσιβαρών τώρα.
1: Προπονητής. Πόσα κιλά σήκωσες, Σπύρο?
0: Δημήτρη, σημασία έχουν τα κιλά, φύγανε στον αέρα μαζί με την μπάρα. Και ήρθε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Τα κιλά δεν μετράνε.
1: Δεν μετράνε, ναι, σωστό.
0: Όχι.
1: Τώρα ο επόμενος στόχος.
0: Όποιος ρωτάει και για τα κιλά και προσπερνάει την προσπάθεια, το θεωρώ λίγο έτσι, ξέρεις, πιο πολλοί αθλητές δεν το λένε, ξέρεις, μην ακούσουν μια λίγο, δεν έχω το πρόβλημα. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Είναι όλη η προσπάθεια για να ακούσουν οι άλλοι να βγουν έξω.
1: Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είπαμε, το ξαναλέμε πάλι.
0: Βέβαια, ναι. Όταν παίζεις με στήθος και τρικέφαλα και όμως μόνο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα εμείς το βλέπουμε, αλλά εσύ το βιώνεις, το ζεις, το νιώθεις. Ο επόμενος στόχος, Σπύρο, ποιος είναι?
0: Ο επόμενος στόχος περιμένουμε, γιατί το χάσαμε ένα παγκόσμιο Open. Που έγινε ένα παγκόσμιο Open. Να πάμε.
1: Πότε είναι το επόμενο?
0: Δεν λέμε για Παραολυμπιάδα, φτάνουμε σε μακριά.
1: Δεν το σκέφτεσαι όμως την Παραολυμπιάδα?
0: Εντάξει, να το αφήσω να πάμε
1: βήμα-βήμα.
0: Ναι, γιατί όμως σκέφτεσαι παραπέρα.
1: Να έρθουν όλα δηλαδή στην ώρα τους, έτσι αυτό δεν λες?
0: Ναι.
1: Να έρθουν στην ώρα τους και όταν πρέπει.
0: Και αυτό τώρα ήρθε, έπρεπε να έρθει και ήρθε τώρα.
1: Έτσι. Εγώ όμως, γιατί μου έχω μια διέστηση ότι θα μιλήσουμε πάλι μετά τους Παραολυμπιακούς?
0: Αν έχεις το ένστικτο που έχω εγώ.
1: Κοιτάξτε, το δικό σου ένστικτο είναι τρομερό, το θυμάμαι παλιά.
0: Το Μάριο τον Πλακίδα, τον έχω βγάλει με χρυσό παπούτσι, πάντω κόρε.
1: Τα θυμάμαι.
0: Έχω βγάλει δήμαρχο.
1: Έχει βγάλει πολλά και δεν λέω κι άλλα που μου έχει πει στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά αυτά.
0: Μόνο εγώ δεν βλέπω κανένα ρυθμό στο νύπρο, μου ξέρει κανένα.
1: Για να παίξει τζόκερ,
0: ακριβώ. Δεν παίζω. Ναι.
1: Σπύρο, να ξέρει ότι σε αγαπάμε πολύ. Να το ξέρεις ότι είμαι περήφανος κι εγώ ως Δημήτρης Τρουμπάκος και το ξέρεις ότι συγκινούμαι όταν σε έχω στην εκπομπή και όχι μόνο να σε βλέπω να δεις τους αγώνες αυτούς και να είσαι κίνητρο και πρότυπο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι, σου έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Είσαι πρότυπο και δύναμης και υπομονής για ανθρώπους όχι μόνο αμαία και με διαρτημελείς. Να το ξέρεις αυτό.
0: Το ξέρω και το βλέπω και στο γυμναστήριο, Δημήτρη.
1: Το κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, εμείς, θα σου το πω τώρα, το έχω ξαναπεί πάλι μαζί σου παλιότερα. Βογκάμε με μια παρανυχίδα. Yeah. Εσύ έχεις τραβήξει τόσα στη ζωή σου.
0: Έχω ζήσει και εγώ την άλλη ζωή και ξέρω, ναι, και εγώ βόγκαμε με μια παρανυχίδα. Και τώρα με τους πόνους που έχω, χρόνιους πόνους.
1: Χρόνιους πόνους έχεις τώρα.
0: Βογκάω, ναι, μ' ακούνε εδώ στην Κεπινιά, δεν κάνουμε, δεν μπορώ να πάρω.
1: Σ' ακούνε, αλλά εμείς λέω με το μικρό, με το ελάχιστο, γι' αυτό παίρνουμε θάρρος από όσα να καταλάβεις, σου λέω, γιατί έχεις υπομονή και επιμονή και δύναμη.
0: Αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος. Εγώ δεν πάω να κατακτήσω τον κόσμο. Εμένα η χαρά μου θα είναι να δω 4-5 παιδιά να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί στις κρυζές της κοινωνίας υπήρχαν τα μπουμπαλιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Ξαφνικά το βλέπουν και πολλά. Και να μην το παραλείψω. Το γνωρίζεις ότι έγινε πρώτη φορά στο Μεσολόγγι το Final Four με αμαξίδια του μπάσκετ.
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Έγινε φέτος.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ήδη ο κόσμος, ήρθαν παιδάκια.
1: Μπράβο.
0: Ήδη ο κόσμος, η τοπική κοινωνία που δεν είχε δει ποτέ άδειμα. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Να γίνουν προσβάσεις.
1: Έχεις κάνει και άλλα πράγματα στις θάλασσες, στις παραλίες, να έχετε πρόσβαση.
0: Δεν υπήρχε ούτε ένα μηχάνημα στην Τουλοκαρδενία και μπήκαν έξι. Με αρχή, κύριος τερματοφυλάκης, Πάουερ.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, ο δήμαρχος. Τον έχω στην εκπομπή, τον είχα πριν δύο εβδομάδες, τρεις.
0: Αδερφός.
1: Φοβερός, φοβερός, εξαιρετικό παιδί.
0: Βέβαια.
1: Και πολλή δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις κάνει πράγματα, αυτό λέω. Δηλαδή δεν σταματάς, δεν κάθεσαι. Έχεις πολλή δουλειά και κάνεις δουλειά ακόμα. Κατάλαβες, αυτό δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν γίνεται να σταματήσεις, Δημήτρη. Πρέπει να πας κόντρα στο κύμα. Άμα σταματήσεις, έπνιξες το κύμα.
1: Σωστό. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Γεράσιμο τον Αλευρά να μας πει δύο λόγια για τη μεγάλη επιτυχία του, τη δική σου, Σπύρο.
0: Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια.
1: Να τον ευχαριστήσεις, ναι, πες το.
0: Γιατί με το Μάκη, όπως είπα στην αρχή, γίναμε ένα. Δηλαδή ήμασταν δύο, αλλά στην ουσία γίναμε ένα και ο Μάκης πήρε το βάφτισμα του οποίου είδε πως γίνονται οι αγώνες και τις δυσκολίες και κάθε μέρα τηλέφωνα και τις δικές του και τις δικές μου και τις ανησυχίες και την πίεση όλα πάρα πολλά μπόδια μπήκανε. Εντάξει, και τα ξεπεράσαμε, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε καταρχήν για να φτάσουμε εκεί που φτάσουμε.
1: Σωστά.
0: Γιατί και χωρίς αυτό δεν πας κάπου. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Αν έχει ένα στρατημιλής, ένα αλφα ποσό, ένας ανάπηρος με κινητικά προβλήματα, κάνω στο διπλάσιο, το τριπλάσιο.
1: Ποιοι σε βοήθησαν, Σπύρο, θες να πούμε, ονόματα.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως να πούμε, πες μας.
0: Λοιπόν, από την αρχή που είμαστε, ζήσαμε. Πρώτος ο ξαδερφός μου, ο Γιώργος Κοτσιπιάς, πρώην ποδοσφαιριστής στο Όφι, έχει παίξει στο Champions League. Εδώ θέλω να πω ότι μου έδωσε πάρα πολύ χαρά να βλέπω τον ανιψιό μου να παίζει τη Φροζινόνε Β' Ιταλίας και με γκολ του, με 8 γκολ και 8 τον αριθμό στην εμφάνιση του Έλα που μου την έστειλε και την έχω και βγήκα με τα μετάλλια. Ανέβηκε σε Serie A, θα παίζει Α' δηλαδή. Μετά ο Θανάσης ο Γκαβός.
1: Α, ο Θανάσης ο συνάδελφος από τη Λονδίνο.
0: Δεν θα αποκριθήσω στο Sky, από Λονδίνο που ήταν.
1: Κατοχιανός. Επαγγελματίας, δημοσιογράφος χρόνια, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικό συνάδελφος ο Θανάσης.
0: Τον έχω παντρέψει τον Θανάση.
1: Τον έχεις παντρέψει τον Θανάση, εσύ. Σε αγαπάει πολύ ο Θανάσης και εσύ τον αγαπάς τον Θανάση.
0: Όπως έχω τον Θανάση, έτσι έχω και τον Γιώργο. Και φέτος με βοήθησε και ο κύριος Γιάννης με τις αόριστο καλλιέργειες. Ο Κουρκουμέλης.
1: Ο Κουρκουμέλης ο Γιάννης, ναι.
0: Και η κόρη του Κατερίνα.
1: Μπράβο.
0: Και άλλα, εμένα η προσφορά τους και μέχρι ένα καφέ, ένα γεια, ένα καλή επιτυχία, αυτό είναι βοήθεια για μένα, όλο το χωριό.
1: Το χωριό, η κατοχή μας.
0: Όλο το χωριό, αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Και μια καλή επιτυχία να μου πούνε και αυτό είναι χορηγία για μένα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο χρηματική δηλαδή.
1: Όχι, είναι στην καρδιά και στο μυαλό. Θέλω να κλείσω με τον Άγιο Δημήτριο που μου είπες πριν. Έτσι θέλω να κλείσω τη συνέντευξη αυτή. Για πες μου για λόγια για τον Άγιο, τον Πολύουχο μας. Τι δύναμη σου έδωσε ο Άγιος.
0: Δημήτρη, δυστυχώς τον Άγιο Δημήτριο δεν έχω πρόσβαση εγώ να πάω. Πρέπει να έχω άτομα γιατί είναι κατηφορικά, ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Ενώ θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω. Αλλά το μετάλλιο θα το πάω. Δεν τάμα εγώ θα το κρεμάσω, θα το κάνω. Θα το κλείσω το πάζλ. Θα το κρεμάσω στον Άγιο Φανόγιο. Θα μιλήσω με τον ιερέα μας.
1: Έτσι.
0: Αφού το πάω, το φέρω μια βόλτα να χαρούν και άλλα άτομα.
1: Μπράβο.
0: Και ο Αντώνης ο Ραβαντινός με έχει στηρίξει μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και ο Αντώνης από παλιά.
0: Έτσι, από παλιά. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Και ο τώρα αρχιφύλακας, ο κ. Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, να το πάω και από εκεί, να χαρούν και αυτοί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και μετά θα κρεμαστεί εκεί που είναι κρεμαστεί.
1: Σπύρος Λαχανάς, πρωταθλητής. Δύο χρυσά στα Γιάννενα. Και ένα τρίτο μου πες πήρες μετάλλιο.
0: Ναι, λέγεται το Λέντιν, το ηλικιακό άνω το 40.
1: Άνω το 40. Ναι. Είμαστε περήφανοι για σένα, μας συγκινείς και σου είπα και πάλι μας δίνεις και σε εμάς δύναμη. Αντί να σου δίνουμε εμείς, μας δίνεις εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ.
1: Συγχαρητήρια και είμαστε περήφανοι που σε έχουμε και φίλο.
0: Κι εγώ φίλο.
1: Αλήθεια. Η κατοχή είναι περήφανη για σένα και όχι μόνο όλο το Μεσολόγγι. Όλη η Τουλοκαρδενία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε πάλι ούτως ή άλλως, να ξέρεις.
0: Για να ζητώ. Θα πέσεις στο ένστικτο το δικό μου.
1: Θα πέσω.
0: Το εύχομαι.
1: Θα πες. Θα έχουμε συνέντευξη μετά την Παραολυμπιάδα μαζί.
0: Άμα πέσει, θα έχουμε live μετά.
1: Θα έχουμε live, ακριβώς. Φιλιά πολλά στην κατοχή και σε σένα, στην οικογένειά σου. Συγχαρητήρια, Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Γεράσιμος Αλευράς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο καλός φίλος από την κατοχή Μεσολογίου. Καθηγητής φυσικής αγωγής. Με ειδίκευση τι, Γεράσιμε, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Γιατί μη μου καλέσατε να μιλήσω.
1: Θα μιλήσουμε γιατί άλλο για το Σπύρο το Λαχανά και τα χρυσά μετάλλια. Είσαι προπονητής του, αλλά πριν από αυτό, τι ειδικότητα ακριβώς, το καράτε και στα βαρύ?
0: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Έχω ειδικότητα το καράτε, είμαι αλφα κατηγορίας από τους λίγους στην Ελλάδα και έχω υποκατηγορία τα βαρύ.
1: Εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, έχεις αυτή τη. Έτσι?
0: Ναι, ασχολούμαι πολλά χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, πρέπει να πω πριν ξεκινήσουμε για το Σπύρο ότι. Είσαι σεμνός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, δεν τσακωνόσουν ποτέ, δεν ήθελες ποτέ.
0: Έχει ποτέ.
1: Είσαι δηλαδή πρότυπο για συμπεριφορά, κατάλαβες τι λέω.
0: Προσπαθούμε να κρατάμε ό,τι διδάσκουμε, πρέπει να το δείχνουμε κιόλα.
1: Μπράβο, Γεράση. Με το γυμναστήριο που είναι, στο Νεοχώρι.
0: Είμαστε Νεοχώρι, ήμασταν πιο παλιά στην κατοχή, αλλά λόγω που αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά, πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί με τους χώρους και αυτά. Και
1: εντάξει,
0: ένα χώρο στο Νεοχώρι είμαστε οκ.
1: Γεράσιμος Αλευράς λοιπόν. Πάμε λοιπόν και συγχαρητήρια, Γεράσιμο, και σε σένα, προπονητή του Σπύρου Λαχανά από την κατοχή. Το παιδί το καλό, το δικό μας, το χρυσό παιδί που πήρε δύο μετάλλια και άλλο ένα τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννενα. Είναι πιο δύσκολο αυτό που κάνει ο Σπύρος, γιατί κινεί μόνο το στήθος και τα χέρια για να σηκώσει βάρη.
0: Ο Σπύρος είναι ο μόνος που δεν μπορεί να χειριστεί το κάτω μέρος του σώματός του και αυτό το κάνει δύο φορές πιο δύσκολο ώστε να μπορεί να κάνει πιέσεις στον πάγκο. Ήταν μοναδικός στη διοργάνωση.
1: Πότε ξεκίνησε η προετοιμασία σας?
0: Έχουμε περίπου 6 μήνες και λίγο παραπάνω.
1: Σε 6 μήνες.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Ενώ σας κάτσανε κάποια θέματα υγείας και στους δύο, πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μου παρουσίασα μια κύλη τέλος πάντων μέσα, κάναμε ένα χειρουργείο, κάναμε μια μικρή παύση μέχρι να επανέλθω, αλλά όλα οκ. Okay. Και να φανταστείς, έπρεπε να τον σηκώνω, να τον πηγαίνω στο άλλο το μηχάνημα και να τον ξασηκώνω και να τον πηγαίνω. Όχι, δεν λέω ότι έγινε από αυτό, αλλά εντάξει, τυχαίνει.
1: Τυχαίνει, ναι. Τώρα, πώς ανέλαβες το Σπύρο το Λαχανέσι, πώς έγινε όλο αυτό?
0: Με το Σπύρο είχαμε ξανασυνεργαστεί μια φορά στο παρελθόν που ήταν σε ένα άλλο σύλλογο, πήγε σε ένα άλλο σύλλογο. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργα τότε.
1: Τώρα είναι στο Θερμαϊκό, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια. Βρεθήκαμε πάλι, μου ζήτησε τη βοήθεια μου. Με χαρά δέχτηκα, εννοείται. Και βασικά είναι τιμή και εμένα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα σε τέτοιους αγώνες. Έχω κατέβει σε χιλιάδες αγώνες. Έχω πάει σε πολλά πρωταθλήματα. Αλλά να βρεθώ τώρα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα αμαία με πάγκους και ανθρώπους οι οποίοι για μένα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι πρωταθλητής. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές.
1: Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ζωής.
0: Βέβαια. Τώρα πλέον είναι και με τη βούλα. Πρωταθλητές και με τα μετάλλια.
1: Και του αθλητισμού και της ζωής. Αυτό το έλεγα πριν του Σπύρου. Ότι είσαι πρότυπο και για μας.
0: Σωστά.
1: Πες μου αυτές τις στιγμές τώρα, Γεράση, με την ώρα που πήρε το χρυσό, το ένα και το άλλο, τι έγινε, στο μυαλό σου τι είχες και μέσα σου?
0: Εγώ ήμουν ξαφνιασμένος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάναμε την πρώτη προσπάθεια, έφυγε αέρας. Δηλαδή, νόμιζα, ξέρεις, είχα πάντα έχω αμφιβολίες, πάντα κρατάω μια πιστήνη που λέμε. Πήγε απίστευτα, δεν μπορώ να. Δηλαδή, πιστεύω ότι είχε και παραπάνω κιλά, αλλά πήγαμε συντηρητικά και ήταν η πρώτη μου φορά. Τώρα την επόμενη θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Την επόμενη έχω πει στο Σπύρο ότι θα πάρει μέρος στην Παραολυμπιάδα.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε και εκεί.
1: Ωραία. Και ξέρω ότι θα τον έχω πάλι σε συνέντευξη, γιατί και εσένα και τον Σπύρο για μετάλλιο.
0: Θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω, επειδή η ψυχή του Σπύρου είναι πολύ μεγάλη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μεγάλη δύναμη. Θα το καταφέρει. Είμαι σίγουρος πλέον. Μετά από αυτό που είδα, είμαι πολύ.
1: Πότε είναι η Παραολυμπιάδα?
0: Ακριβώς τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να δω το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα, ακριβώς.
0: Νομίζω, το 28, νομίζω.
1: Και τώρα κάνετε κανονικά, έτσι. Κάνετε προπονήσεις, τι κάνετε με το Σπύρο?
0: Συνεχίζουμε λίγο μέχρι τον Ιούλιο. Θα κάνουμε μια παύση ώστε ο Σπύρος να πάει στη θάλασσα, να κάνει τα μπάνια, το πισίνες και θεραπεία, γιατί χρειάζεται. Σεπτέμβριο ξανά τις επάλξεις.
1: Τις επάλξεις. Και εσύ τα ίδια. Θα σας περιμένουμε και πάλι εμείς, γιατί σου είπα έχω τη διέστηση αυτή, Γεράσιμε.
0: Θα είναι χαρά μου.
1: Και σε σένα συγχαρητήρια, έτσι.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι η δουλειά σου, αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές αναλαμβάνουν έτσι αθλητές, αλλά εδώ εσύ πήγες με την καρδιά σου. Αφοσιώθηκες και δόθηκες στο Σπύρο, όπως και ο Σπύρος εσένα.
2: Το Σπύρο το γνωρίζω πολλά χρόνια. Το γνωρίζω δηλαδή και όταν ήμουν πιο μικρό παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μας δίνει, εκτός από προπονητής και αθλητής, μας δίνει και κάτι άλλο. Η καθημερινότητα που ζεις κάθε μέρα μαζί του, ότι πρέπει να έρθεις στην προπόνηση, να τον σηκώσεις, να τον βοηθήσεις, να του δώσεις την ψυχολογία, να τον στηρίξεις, αυτό κάνει άλλο δεσμό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρεις πόσο περήφανος μας κάνει και εμένα, ειδικά γιατί είμαι κατοχιανός. Η γενέτειρά μου είναι η κατοχή.
2: Τιμή μας να είμαστε στα μέρη μας εδώ. Δίνουμε μεγάλη δύναμη, πιστεύω, εδώ στον κόσμο που μένει και πίσω στα χωριά μας. Όλο αυτό
1: και για μένα είναι σημαντικό, γιατί σου είπα, γεννήθηκα στην κατοχή και νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν ακούω αυτές τις ωραίες ειδήσεις που μας κάνουν περήφανους όλους.
2: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε, συγχαρητήρια και περιμένουμε και τα επόμενα, έτσι, μέχρι τα επόμενα θα λέμε πάλι συγχαρητήρια.
2: Είμαστε σε επάλξεις, ξεκινάμε.
1: Καλή δύναμη και συγχαρητήρια, μας κάνετε περήφανος.
2: Καλά.
1: Πολλά μπράβο, γεια χαρά Γεράσιμε. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Πρώτα θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 4. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
4: Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοιτακούς να τραγουδούν.

0: Γελάω που λέει ο Νταλάρος μαγικά νησιά να βρεθούμε και στη Χαβάη. Εδώ δεν μπορείς να πάει ο κόσμος μέχρι το σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Από την, και βεβαίως και να ψωνίσει, η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Και εντάξει, ακούμε κάνα τραγούδι, βλέπουμε και στο YouTube κάνα ταξιδιάρικο εκεί και κάπως έτσι γυρνάμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, η Onion FM 95,5 πάντα. Ενδείξει αποδείξει, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Πάντα ο Χρήστος ο Ξημητούλιας είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Οπότε, ό,τι ακούτε εδώ, αυτό να βαρέσετε στο τέλος. Όχι εμένα. Αυτός με καθοδηγεί. Και τα λέω αυτά, διότι διαβάζω σήμερα στην πρωινή, νομίζω, μισό λεπτάκι να το βρω, κάτι το οποίο δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πολιτικά στον νομό Ηλίας. Ότι υπάρχει πρόβλημα με υποψήφιους, λέει, στη Νέα Ηλία υποψήφιους βουλευτές για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι όπως θα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, πού να βρει, ποιος να τώρα να μπει. Και τι να βγει να πει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, έτσι όπως τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα εκατομμύρια να είναι σαν στραγάλια δεξιά και αριστερά να μοιράζονται, και ο άλλος που δεν έχει να βγάλει το μήνα του κάθεται και παρακολουθεί έκπληκτος όλο αυτό το χρήμα να διακινείται δεξιά αριστερά προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή. Βεβαίως ο Νικολακόπλος και η Αυγερινοπούλου θα είναι οι δύο σίγουροι, αν η Αυγερινοπούλου δεν αλλάξει το τέλος, γιατί υπάρχει και μια τέτοια πιθανότητα να προσπαθήσει να πάει, ξέρω εγώ, καμιά θέση να βρει στην Ευρώπη και να μην κατέβει και αυτή. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα κατέβει εκ νέου μαζί με τον Νικολακόπλο, που και πέρα ο Σκυλακάκης έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να κατέβει στην Ηλία. Νομίζω και άλλη μια φορά το είχε πει, αλλά δεν έγινε κάτι. Με λίγες οι πιθανότητες. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αν κατέβει στην Ηλία ο Σκυλακάκης, πώς αλλάζει όλο το σκηνικό. Τώρα από εκεί πέρα, για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες θέσεις στο ψηφοδελτίο, από ό,τι διαβάζω εδώ στην πρωινή, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διαβάζω βέβαια κάτι ονόματα εδώ που γράφονται, αλλά δεν είναι και τα ονόματα τα οποία θα τραβήξουν ψήφους προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα περιμένουμε και τι θα κάνει ο Σαμαράς. Ξέρετε, θα το διαβάσετε προφανώς. Το γράψαμε και στο site, το γράψαν και οι τοπικές εφημερίδες, ότι ο Κώστας Τζαβάρας θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Και να δείτε ότι κάποιοι είναι τελείως έτσι στο κεφάλι και στο μυαλό, ή μάλλον δεν θα πω ότι είναι χαζί, θα πω ότι μάλλον τρόμαξαν με αυτό. Διότι αρχίσαν να γράφουν σε σχόλια και τι έχει ο κόμμα Σαμαράς και κάτι τέτοια. Άμα θα το ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς, είναι γνωστό τι θα κάνει ο κόμμα Σαμαράς. Και βεβαίως αυτή που θα χτυπηθεί κατά κύριο λόγο είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Τώρα αναμένουμε και τις κινήσεις του Τσίπρα. Καριστιανού καλά εκεί, προσωπικά δεν τη λαμβάνω υπόψη μου καθόλου αυτή. Θα δούμε τα άλλα κόμματα πώς θα κινηθούν. Το Πασόκ που βλέπει να χάνει καθημερινά και λίγο από τη δύναμή του, τι θα γίνει στο τέλος. Το μόνο σταθερό κόμμα στην Ελλάδα με το ποσοστό αυτό το 6,5-7% είναι το ΚΚΕ. Και να σου πω και κάτι, είναι και το μόνο κόμμα το οποίο είναι σταθερό στις απόψεις του. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί του, είναι σημασία, αλλά οι απόψεις του είναι σταθερές, δεν αλλάζουν όπως όλα τα άλλα κόμματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά σε ό,τι αφορά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο και γενικά τα ψηφοδέλτια, θα δούμε και θα γελάσουμε, να είστε σίγουροι, πάρα πολύ με όλα αυτά που τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν στα ΜΜΕ και κάποιοι τύποι οι οποίοι έχουν πάρει βέβαια υπόσχεση ότι θα μπουν σε κάποια κόμματα, και ενώ ήσαν εξαφανισμένοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήξερε κανένας αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα βγαίνουν με κάτι βιντεάκι έτσι αστεία και λένε και μιλάνε επί παντός επιστητού για αυτοί, και ότι θα... Τώρα μάλλον βλέπουν όλα τα λάθη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και θα έρθουν αυτοί οι ανύπαρκτοι να τα διορθώσουν όλα. Με κάτι τέτοιου τυπάκους η πολιτική έχει απαξιωθεί τελείως. Κανείς δεν δίνει σημασία. Βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία θα τη σώσει στην Ηλία μόνο αν κατέβει στο ψηφοδέλτιο Κοροβέσης. Αλλά ο Νίκος ο Κοροβέσης, και εδώ ακούσατε προχθές τι είπε, ότι αν δώσουν πανεπιστημιακές σχολές, όταν το συζητήσουμε. ένα δηλαδή ένας έμεσος εκβιασμός, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αλλά ο Νίκος Κοδοβές έχει αποδείξει ότι ασχολείται μόνο με ζητήματα υγείας, δηλαδή τα βάζει πάνω απ' όλα και τα παλεύει ο άνθρωπος όσο μπορεί. Και σας το λέω εγώ που δεν ανήκω και κομματικά στο εκεί πανίκιο Κοδοβές, αλλά είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που προσπαθεί σε όποια θέση και αν το έχει αναθέσει ο Φαρμάκης να κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα τα δούμε όλα, υπομονή να κάνετε και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αυτό τώρα που μας απασχολεί είναι οι μεγάλες ζέστες που έχουν χτυπήσει στη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Στη Γαλλία το αλκοόλ απαγορεύτηκε, η κατανάλωσή του δηλαδή, σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό. Επίσης έχουν ματαιώθηκαν οι συναθρήσεις φιλάθλων λόγω του Μουντιάλ στην Ισπανία. Ενώ η Βρετανία έχει προειδοποιήσει τους πολίτες της για τροπικές νύχτες. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Είναι ο δεύτερος καύσωνας, να σας θυμίσουμε, που βιώνει η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Ευρώπη, συγγνώμη, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Και οι επιστήμονες βέβαια συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ιδίως τα κύματα ζέστης. Εγώ τώρα, δόξα τω Θεώ, μένω σε ένα σπίτι που είχε φροντίσει η μανούλα μου να έχει φυτέψει δέντρα και πολλά λουλούδια, οπότε καταλαβαίνετε ότι το βράδυ θέλω και ένα σεντονάκι για να σκεπάζουμε. Υπάρχει πολλή δροσιά, τώρα εσείς οι υπόλοιποι που ζείτε μέσα στα τσιμέντα, που έχετε επιτρέψει δημάρχους να κόβουν δέντρα και να βάζουν τσιμέντο, θα υποστείτε και τις συνέπειες. Στη Γαλλία τα θερμόμετρα δείχνουν σήμερα θερμοκρασίες, χθες μάλλον, γύρω στους 40 βαθμούς. Ο Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν ένας τον άλλον και ιδίως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ευάλωτους ανθρώπους. Λόγω ακραία ζέστης, πολλές πόλεις χθες ακύρωσαν συναυλίες που πρόκειται να δοθούν σε πλατείες, δρόμους κλπ. Στο πλαίσιο μιας δημοφιλούς γιορτής που γίνεται εκεί, της μουσικής. Στο Παρίσι, τη Λιόν, το Στρασβούργο, οι εκδηλώσεις έγιναν κανονικά, ωστόσο η συναυλία που επρόκειτο να δοθεί κάτω από την πυραμίδα του Λούβρου ματαιώθηκε. Απαγορεύτηκε, όπως σας είπαμε, η κατανάλωση του αλκοόλ σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό, ενώ σε ορισμένα τα διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, και εκεί απαγορεύτηκε επίσης η κατανάλωση του αλκοόλ. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από σήμερα και εκατοντάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, ο Ματιέ Λεφεύ. Στην Ισπανία δεν υπάρχει ζώνη φιλάθλων. Η αναμετάδοση του αγώνα Ισπανίας-Σαουδικής Αραβίας σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Μαδρίτης ακυρώθηκε λόγω του καύσωνα. Ο Δήμος και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήραν αυτή την απόφαση μετά το έκτακτο καιρικό δελτίο για την περιοχή της Μαδρίτης, όπου η θερμοκρασία θα είχε κυμανθεί γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. 13 περιφέρειες της χώρας είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και η χώρα το Βάσκον σε κόκκινο στο υψηλότερο επίπεδο. Αν υπόφερε η ζέστη και στην Πορτογαλία, οι προβλέψεις μιλούν εκεί για 42 βαθμούς θερμοκρασία. Και βεβαίως οι θερμότερες ημέρες θα είναι η σημερινή και η αυριανή. Η κατάσταση είναι πραγματικά χειρότερη από παλιά, όμως αντέχουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε στη ζέστη. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντέξουμε τέτοια ζέστη, είπε σε δημοσιογράφο μια 75χρονη γυναίκα, η οποία ζει σε ένα χωριό, Μόρα νομίζω λέγεται, στις Πορτογαλίας, είναι στα νότια της Πορτογαλίας αυτό το χωριό, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θερμοκρασίες το καλοκαίρι άνω των 45 βαθμών. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε οι άνθρωποι εκεί. Στο ίδιο περίπου επίπεδο κινείται και η Ελβετία, χαμηλότερες λίγο οι τιμές της θερμοκρασίας, γύρω στους 37 βαθμούς, αλλά η περιοχή της Βασιλείας έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Στη Βρετανία σας είπαμε ότι ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας καθώς και στην Ουαλία. Να σας θυμίσουμε ότι στα τέλη Μαΐου, στον προηγούμενο δηλαδή καύσωνα, το Ηνωμένο Βασίλειο Για το μήνα Μάιο η θερμοκρασία έφτασε στους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Έτσι, βλέπω, σε μια χώρα δηλαδή που εκεί όλο βροχές έχουν και συννεφιά. Η θερμοκρασία έφτασε 35 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι σε τι κατάσταση ήταν η άνθρωπη γη. Καύσωνας βέβαια και στα Βαλκάνια, σε περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράδυγερος θα φτάσει και θα ξεπεράσει 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Μακεδονία ήδη 35 βαθμοί καταγράφηκαν από τη μετεωρολογική υπηρεσία και θα φτάσει και μέχρι και τους 38, όπως στη Βοσνία, τη Ζεγοβίνη. Αυτά συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες. Είχαμε χθες υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και σήμερα, από ό,τι λένε τα μετεωρολογικά δελτία. Όμως δεν θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Θα έχει μεν πολύ ζέστη, αλλά δεν θα φτάσει στα επίπεδα τα οποία έφτασε στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια αναμένεται να τα δούμε, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν και από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά για τις θερμοκρασίες. Να σας θυμίσω ότι σήμερα τελειώνει το καθάρισμα των χωραφιών και θα πρέπει μέχρι σήμερα να κάνετε και τις δηλώσεις ότι καθαρίσετε τα χωράφια σας, όσοι μπορείτε να τα καθαρίσετε. Έχω δει πολλά χωράφια που δεν έχουν καθαριστεί και δεν θα κατηγορήσω αυτούς, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά. Τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Κάτι το χωράφι να καθαριστεί, κάτι τα ρεύματα, κάτι από εδώ από εκεί, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Οπότε νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί που θα ρισκάρουν μη καθαρίζοντας τα χωράφια, και κάπου θα πρέπει να υπάρχει και μια ανοχή από την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά ότι έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές και τις φωτιές και αυτά, κάπου όμως πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, γιατί άνθρωποι, πραγματικά ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, άμα σου φορτώνει και καθαρισμούς και το ένα και το άλλο, τα πράγματα δυσκολεύουν. Τα σχολεία τελειώσανε. Τα παιδάκια κάνουν τις διακοπές τους, ξεκίνησαν να κάνουν τις διακοπές τους. Να δούμε. Πάμε, θα κάνουμε μια χαλαρή εκπομπή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε και μετά να βάλουμε και ο Χρήστος ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε μισκούμπρια μετά, Χρήστο μου. Να βάλουμε και τα μισκούμπρια που μετά από 10 χρόνια έδωσαν συναυλία και έγινε πανικό στην κυριολεξία στην Αθήνα. Υπέροχο συγκρότημα, το πρώτο συγκρότημα σε Ελλάδα με ράπ μουσική. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να ακούσουμε μετά μισκούμπρια.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα, κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα, γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα, Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Λένε ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά θέματα και είναι αλήθεια, έτσι, είναι χαλαρά τα πράγματα με αυτή την έννοια. Βέβαια τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες ενός δυσάρεστου γεγονότος και αναφέρομαι στον οδηγό που σκότωσε αυτό το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη και που έπεσαν όλοι να την κατηγορήσουν, να την λιθοβολήσουν θα έλεγα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Γιατί εδώ είναι και ευθύνες της ίδιας δημοτικής αρχής που, για όλες τις δημοτικές αρχές που παίρνουν λεφτά αλλά επικαλούνται ότι δεν είναι αρκετά για να φροντίζουν τα δέσποτα να τα μαζέψουν, ρε παιδί μου, κάπου. Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οπότε δεν είναι μόνο ευθύνη αυτήν, πάτησε το σκυλί, πράξη καταδικαστέα, δεν το συζητάμε και θα τιμωρηθεί με βάση αυτά που προβλέπει ο νόμος και είναι πολύ αυστηρά, είναι και μέχρι 10 χρόνια φυλακή, έτσι, και πρόστιμα μεγάλα. Αλλά είναι και ευθύνες των Δήμων που δεν κάνουν τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο social media δημοσιεύθηκαν κάποιες φωτογραφίες από τα Λεχενά, από πλημμυρισμένα Λεχενά, από μια περιοχή των Λεχενών συγκεκριμένα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και έκατσα και είδα και τα σχόλια και τα λοιπά του κόσμου. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νικό Παπα-Νικολάου. Ο κύριο Παπα-Νικολάου είναι στα Λεχενά, είναι αντιπολίτευση του Δημητής Δημοτικής Αρχής. Είχε γράψει και ο ίδιος ένα σχόλιο ότι επί εποχής Κουλούρη είχε λυθεί αυτό το θέμα και θέλω να πάμε για να του κάνω και κάποια ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης.
0: Θέλω να ρωτήσω για αυτό το σημείο στα Λεχενά που πλημμύρισε και από ό,τι διάβασα από σχόλια πλημμυρίζει συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει θέμα εκεί. Γιατί?
1: Είναι από ό,τι πρέπει να γνωρίζεις και εσύ, στο σημείο που είναι του Μεϊνδάνη το γραφείο και μπαίνουμε μέσα.
0: Ξέρω ποιο, ναι, ξέρω, αλλά για τον κόσμο μας ακούει. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εκείνο το σημείο είναι λίγο χαμηλά. Mm-hmm. Για να βγουν τα νερά στον μεγάλο στρεμενό που περνά στο κεντρικό δρόμο, όταν είναι πλημμυρισμένος είναι λίγο δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ταλαιπωρηθεί κάπου 5-6 χρόνια με την Δημοτική Αρχή του κυρίου Κουλούρη για το θέμα αυτό και προς τιμή του ο Γιώργος ο Αλεξόπουλος που ήταν τότε μηχανικό της ΣΤΙΛ,
0: ναι.
1: Παλιάς Νομαρχίας,
0: ναι, το θυμάμαι.
1: Μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν μία λύση, τα νερά αντί να πάνε εκεί στην πλημμυρισμένο στρεμενό που τον λέμε εμείς, δηλαδή τον αγωγό αυτόν που παίρνει τα όμπια, να τον στείλουμε σε έναν μικρότερο που πάει, που έρχεται από το γυμνάσιο.
0: Μες.
1: Αλλά για να πάει εκεί έπρεπε να βάλουμε κάποιες αντίες, κάποια μοτέρ να το στέλνουμε εκεί. Φτιάξαμε λοιπόν εκεί στο σημείο εκείνο αυτές τις δύο αντλίες νερού ή μοτέρ και όταν πλημμύριζε έπαιρναν μπροστά και
0: άδειαζαν το νερό.
1: Μάλιστα. Όταν φύγαμε εμείς μετά τον Καλλικράτη από τον Δήμο, ανέλαβε ο κύριος Αρβανίτης, ο Λαμπίλ και ο κύριος Μωράτη Λαμπίλ και μετά και σήμερα έχουμε
0: όλα
1: τον κύριο Λέτσα.
0: Όταν έγινε Δήμος Ανταβίδας Κυλίνης και έφυγε από Δήμος Λεχενών.
1: Μπράβο. Δεν ξανασχολήθηκε κανένας με το θέμα. Δούλεψαν αυτά αρκετά χρόνια από ό,τι ξέρω. Αλλά όταν τα παρατάς και καήκανε, χαθήκανε. Είχα ρωτήσει κάποιον εκεί εργάτη που ασχολείται, ναι, το Σπύρο τον Τζίρο. Μου λέει τι να σου πω, δεν ξέρω, μου λέει καήκανε, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον δεν ήξερε να μου πει.
0: Δηλαδή τα παρατήσανε, μισό λεπτάκι. Τα παρατήσανε κύριε Παπα-Νικολάου. Οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρθηκαν. Αυτό μου λέτε. Γιατί αυτήν είπα, αυτό βγαίνει από όσα μας λέτε. Λύθηκε επί θέμα Κουλούρη, επί εποχής Κουλούρη, έστω με αυτόν τον τρόπο με τις αντλίες. Στη συνέχεια αδιαφόρησαν όλοι οι υπόλοιποι και υπάρχει αυτή η κατάσταση πάλι.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά τα λέτε.
0: Εσείς το έχετε βάλει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Γιατί όποιο άλλο θέμα έχω βάλει των Λεχενών έχει γίνει κάτι.
0: Θα σας
1: εδώ
0: πω.
1: Έχουμε στεγερθεί, έχουν στείλει υπογραφές 40, βεβαίως το έχω βάλει. Έχουν βάλει 40 υπογραφές,
0: ναι,
1: άνθρωποι και τους κοροϊδεύω δήμαρχο. Να πάω εγώ να του πω αυτό. Λέω δεν φτιάχνει άλλα βασικά. Έχεις δει να πέσει άσφαλτο εσύ στα Λεχενά? 7 χρόνια έχεις δει να πέσει άσφαλτος.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι στα λέχια να σου πω την αλήθεια. Εσείς που είστε εκεί θα μας πείτε.
1: Και δεν έχει πέσει,
0: γιατί έχετε περάσει σε ένα
1: άλλο. Πολύ κύριε Φάκο, δυστυχώς.
0: Έχετε περάσει σε ένα. Έχετε περάσει τώρα σε ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω για το πώς κρίνετε.
1: Έχουν φτιάξει κάτι αποχέτευση.
0: Στη συνέχεια αδιαφόρησαν όλοι οι υπόλοιποι και υπάρχει αυτή η κατάσταση πάλι.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά τα λέτε.
0: Εσείς το έχετε βάλει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Γιατί όποιο άλλο θέμα έχω βάλει των Λεγενών έχει γίνει κάτι.
0: Θα σας
1: εδώ
0: πω.
1: Έχουμε στεγερθεί, έχουν στείλει υπογραφές 40, βεβαίως το έχω βάλει. Έχουν βάλει 40 υπογραφές,
0: ναι.
1: Άνθρωποι και τους κοροϊδεύω δήμαρχο. Να πάω εγώ να του πω αυτό. Δεν φτιάχνει άλλα βασικά. Έχεις δει να πέσει άσφαλτο εσύ στα Λεγενά. 7 χρόνια έχεις δει να πέσει άσφαλτος.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι στα Λεγενά να σου πω την αλήθεια. Εσείς που είστε εκεί θα μας πείτε.
1: Και
0: γιατί έχετε περάσει σε ένα άλλο.
1: Πολύ κύριε Φάκο, δυστυχώς.
0: Έχετε περάσει σε ένα.
1: Ένα μέτρο άσφαλτος.
0: Έχετε περάσει τώρα σε ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω για το πώς κρίνετε.
1: Έχουν φτιάξει κάτι αποχέτευση.

0: Δεν ξέρω, δεν είμαι στα λέχια να σου πω την αλήθεια. Εσείς που είστε εκεί θα μας πείτε.
1: Και δεν έχει
0: γιατί έχετε περάσει σε ένα άλλο.
1: Πολύ κύριε Φάκο, δυστυχώς.
0: Έχετε περάσει σε ένα.
1: Ένα μέτρο άσφαλους,
0: έχετε περάσει σε ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω για το πώς κρίνετε.
1: Έχουν φτιάξει κάτι αποχέτευση. Έχουν φτιάξει τίποτα. Τι θα διαμαρτυρηθώ για ένα. Εδώ ήμουν 150. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας με τα λεχαινά.
0: Θεωρείτε λοιπόν, μισό λεπτάκι για να καταλάβω, θεωρείτε ότι τα λεχαινά είναι παραμελημένα, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Επειδή με ρωτήσατε, αλλιώς...
0: Όχι, όχι. Μα το ερώτημά μου το επόμενο θα ήταν πώς κρίνετε τη Δημοτική Αρχή, αλλά μπήκατε από μόνος σας στην απάντηση.
1: Ανεπαρκέστατη. Να μην πω από κάτι άλλο κακή κουβέντα, θα πω μόνο ανεπαρκέστατη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δηλαδή, θέλετε να μην το πω?
0: Όχι, γιατί το λέτε, θέλω να το πείτε αυτό. Γι' αυτό σε έβαλα. Θέλω να μου πείτε και κάποια πράγματα.
1: Θέλω σε μια εβδομάδα, ναι, σε μια εβδομάδα να με ξαναπεί, άλλη Δευτέρα, να με πάρετε τηλέφωνο.
0: Να το σημειώσω.
1: Και αφού κάνετε τη δημοσιογραφική σας έρευνα, ναι, να μου πείτε τι έργα έχουν γίνει στα λεχαινά.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Γι' αυτό και σας ρωτάω να μου πείτε κάποια πράγματα που στα λεχαινά που χρειάζονται και δεν έχουν γίνει.
1: Και που η αντιπολίτευση... Δεν είναι κακό αυτό που σας λέω, ούτε η πολιτική ούτε η δουλειά σας.
0: Μισό λεπτά, μισό λεπτάκι γιατί...
1: Θα κάνετε μια...
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούστε με λίγο και θα υπάρξει παρεξήγηση στο τέλος. Δεν λέω γιατί τα λέτε, καλά κάνετε και αυτό είναι και το ερώτημά μου. Σας βγάζω να μου πείτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχει, που έχει θέσει αντιπολίτευση και δεν έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή για τα λεχαινά. Αυτό ρωτάω.
1: Έχουν γραφτεί μάλιστα τα θέματα της ανεπάρκειας της Δημοτικής Αρχής, ναι. Σας τα είχα στείλει προσωπικά σε εσάς, αν θυμόσαστε, και σας είπα, αν σας παίρνει, γνωστοποιήστε το.
0: Και το είχα κάνει. Και το είχα κάνει.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω σε ευχαριστώ, γιατί...
0: Όχι, με φάρισε, η δουλειά μου είναι απλά... Εγώ, αυτά που μου λέτε τώρα, εγώ θα τα περάσω και στα site, θα τα περάσω και στις σελίδες μου που έχω. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Πέστε μου. Σε μια πραγματικότητα.
0: Αυτή την πραγματικότητα θέλω να μου εξηγήσετε. Ποια είναι αυτά που έχει βάλει η αντιπολίτευση, 2, 3, 4 πράγματα, πέστε μου, που δεν έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή. Για να τα θέσω κι εγώ στη Δημοτική Αρχή.
1: Το θέμα είναι ότι είχε μείνει μία μικρή εργολαβία να λήξει το δίκτυο το νέο ίδρυψης των λεχαινών που είναι από το παλιό, το οποίο έχει αμίαντο. Ο κύριος Αρβανίτης δεν το έκανε, ο κύριος Ναμπίλ δεν το έκανε και ο κύριος Ελέντες δεν το έκανε.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι το 2026 έχουμε αμίαντο ακόμα. Μου λέτε ότι το 2026 έχουμε αμίαντο ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Καρκινογόνο.
1: Ένα θέμα. Δεύτερον. Από το 2009 που έληξε το σχέδιο πόλης των λεχαινών, ναι, ορισμένοι δρόμοι οι οποίοι είναι στην επέκταση σχεδίου δεν χρειάζονται ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα. Μπαίνει, ας το πούμε, ένα μηχάνημα με χαλίκι και ανοίγει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον, υπάρχει ένας δρόμος που αποσυμφορεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο πίσω από την Παναγία και βγαίνει, ναι, στην άλλη εκκλησία που πάμε προς την Μυρσίνη, ναι, τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Ναι.
1: Αυτός ξεμπλοκάρει πολλά αυτοκίνητα που πάνε από τη Μυρσίνη. Το έχω ζητήσει 15 φορές από τη Δημοτική Αρχή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας σκαφές, πώς το λένε αυτόν, που στρώνει το χαλίκι να ανοίξει το δρόμο. Δεν χρειάζεται καμιά αποζημίωση, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δρόμος που πάμε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Οι ασφαλτοστρώσεις οι οποίες μετά το σκάψιμο της ίδρυψης και της αποχέτευσης στους δρόμους δεν έχει γίνει καμία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το αλλιευτικό καταφύγιο στον Άγιο Πεντελεήμονα.
0: Αυτό ήθελα
1: από
0: να ρωτήσω.
1: Είναι κλεισμένο εδώ και 10 χρόνια.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα για τον Άγιο Παντελεήμονα κάτω.
1: Λοιπόν, και ο δρόμος που πάει στον Άγιο Παντελεήμονα δεν έγινε, δεν γίνει ποτέ. Λοιπόν, άμα, γι' αυτό σας λέω, άμα κάσω και λέμε, δεν έχει γίνει τίποτα ούτως ώστε να πούμε ότι ξέρεις, κάτι έγινε εκείνο, τίποτα. Άμα δεν έχει γίνει τίποτα, φυσικό είναι να συγχωρεύονται τα προβλήματα.
0: Ναι, καλά, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, αν θέλετε...

0: Εγώ πολύ, πολύ ευχαρίστως, ας σας δώσω ένα κατάλογο με όλα τα έργα που χρειάζονται για τα μηχανά.
1: Να μου στείλετε, γιατί να μην μου στείλετε. Okay. Να μου στείλετε, να το δημοσιεύσω και να τα πούμε και πάλι ξανά. Δεν, ας σας πω κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη που έχετε για μένα, όχι εσείς προσωπικά, αλλά η αντιπολίτευση γενικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου στέλνετε τα θέματά σας. Εγώ θα τα δημοσιεύω τα πάντα. Δεν είναι η δουλειά μου να τα δημοσιεύω.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει λόγος να με αποκλείετε από ό,τι θέλετε.
0: Δεν έχω αντίρρηση καμία.
1: Έτσι. Πέστε και,
0: και
1: στον επικεφαλή της παράταξής σας ότι δεν είμαι εχθρικός απέναντί σας. Ό,τι θέλετε, εγώ και συνεντεύξεις και
0: θεματά σας
1: να τα δημοσιεύω. Δεν υπάρχει θέμα, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, θα περιμένω αυτό το κατάλογο που μου είπατε και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπα-Νικολάου να λέει τι έγινε εκεί με το δρόμο που συνέχεια πλημμυρίζει και που, όπως είπε ο ίδιος, είχε λυθεί επί εποχής Νίκου Κουλούρη, του αθόρυβου δημάρχου. Εγώ έτσι θα πω για τον Νίκο τον Κουλούρη. Κουλούρης, ξέρετε, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τότε που ήμουν ακόμα στη τηλεόραση και κάναμε και εκπομπές, έχουμε κάνει και ταξίδι μαζί στη Ρόδο σε κάποια συνέδρια και αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν της πολίτης επικοινωνίας της, του Θεαθήνε, αλλά έκανε ένα έργο αθόρυβο. Και είναι και μια έτσι απίστευτη αξιοπρέπεια έχει πάνω τον Νίκο Κουλούρη. Τον εκτιμάω πάρα πολύ και το ξέρει βέβαια. Ξέρω και αυτός με εκτιμάει εμένα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση δημοσιογραφική και τώρα πλέον έχουμε μια καλή φιλική σχέση μαζί. Ακούσαμε λοιπόν και τα προβλήματα που θέτει η αντιπολίτευση για τα λεχενά κυρίως, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Είπε κάποια πράγματα ο κ. Παπα-Νικολάου. Θα δούμε και τον κατάλογο που θα μας στείλει με τα ζητήματα τα οποία θέτει και θα τα θέσουμε βέβαια και υπόψη της Δημοτικής Αρχής για να απαντήσει. Πάμε σε διαφημίσεις, Χρήστο μου. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις, καθώς είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 1 ή αν θέλετε 35 μετά τις 12 και επιστρέφουμε.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
15: Λοιπόν, αποκαλύψεις η Όνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
18: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
19: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
20: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
21: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
22: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
15: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
22: Ο κύριος Καστρινός.
15: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
22: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
15: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
22: Εγώ αυτό κρίνω.
15: Εμέσως σαφώς.
23: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
24: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
25: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
26: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
27: Πρέπει να τελείωσε τώρα μια συνέντευξη που δινόταν στο Δημαρχείο Λεχενών για το θερινό σχολείο. Το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι θερινό σχολείο φέτος. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η αντιδήμαρχος η κυρία Κακαλέτη, που έχει και την ευθύνη αυτού. Καλημέρα σας, κυρία Κακαλέτη.
28: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
27: Ολοκληρώσατε τη συνέντευξη?
28: Ναι, μόλις τελειώσαμε. Μάλιστα.
27: Είναι το τρίτο θερινό σχολείο, δηλαδή τρίτη χρονιά.
28: Είναι το τρίτο θερινό σχολείο που γίνεται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, στη διοργάνωση με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηλίας και τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχενών. Και φέτος συμμετέχει και το Επιμελητήριο Ηλίας.
27: Μάλιστα.
28: Μία προσπάθεια που φτάνει στο τρίτο χρόνο και πλέον έχει γίνει θεσμός.
27: Κυρία Κακαλέτη, πώς όλοι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα?
28: Όλα αυτά, ναι, είναι με πρωτοβουλία και συναντήσεις γνωστών που ξεκίνησαν στην αρχή από το Δήμο Δραβίδας Κυλλίνης με τη βοήθεια του κυρίου Παναγιωτόπουλου του Αντιπρίτανη.
27: Του Πανεπιστημίου Πατρών.
28: Σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας.
27: Το θυμάμαι, ναι. Που...
28: Και βέβαια μετά ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεχενών, ο οποίος ξέρετε ότι παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του τόπου μας και μια προσπάθεια από ανθρώπους που πάλι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
27: Ναι, ναι.
28: Όλη την ημέρα. Το Επιμελητήριο Ηλίας που τον τελευταίο καιρό έχει μια εξωστρέφεια και μια άμεση επαφή με τους δήμους και με τους επαγγελματίες.
27: Mm-hmm.
28: Και φυσικά το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, που χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
27: Και τι περιλαμβάνει αυτό το θερινό σχολείο?
28: Περιλαμβάνει διαλέξεις. Mm-hmm. Εκπαιδευτικές δράσεις, βιωματικές εμπειρίες, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, σε μνημεία, σε πρωτομές, δηλαδή σαν ένα είδος σαν εργαστήρια.
27: Κατάλαβα.
28: Με τους καθηγητές πηγαίνουν τα παιδιά και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
27: Και μαθαίνουν την ιστορία του τόπου που δεν την ξέρουμε.
28: Ακριβώς. Και είναι και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την εξωστρέφεια του Δήμου μας.
27: Σαφέστατα.
28: Να φεύγει ο πολιτισμός και η ιστορία του Δήμου μας πιο έξω από τα όρια.
27: Σωστό.
28: Του Δήμου, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
27: Είσαστε ικανοποιημένοι από την πέρσινη, ας πούμε, εκδήλωση και την προπέρσινη?
28: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα και
27: περισσότερο
28: καλύτερη. Αυτό θέλουμε.
27: Υπάρχει συμμετοχή δηλαδή, αυτό
28: υπάρχει,
27: θέλουμε.
28: Υπάρχει, ναι, βέβαια υπάρχει.
27: Και πότε ξεκινάει?
28: Ξεκινάει την Πέμπτη,
27: μεθαύριο,
28: 25
27: του μήνα.
28: Και είναι ως και δεν είναι την Κυριακή, 25 με 27.
27: Τις μέρες δηλαδή.
28: Ναι.
27: Πολύ ωραία,
28: ναι.
27: Ελπίζω του χρόνου να είναι περισσότερες ημέρες.
28: Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία και ξενάγηση, επίσκεψη στο κάστρο Φλεμούτς και ξενάγηση.
27: Πολύ ωραία.
28: Είναι πολύ σημαντικό.
27: Είναι πολύ σημαντικό.
28: Αναδεικνύεται η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.
27: Ακριβώς. Όπου ιδιαίτερα η δική σας περιοχή που είναι από τα αρχαιωτά των χρόνων, έτσι.
28: Ακριβώς. Έχει πολλά ιστορικά μνημεία τα οποία είναι άγνωστα.
27: Και η Κυλλήνη υπήρξε και το και χωριό, πόλη έτσι. Του Θεού
28: Εδμήνα.
27: Του Θεού Εδμή, νομίζω.
28: Ναι.
27: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ωραία να γίνονται. Μακάρι το παράδειγμα να το ακολουθήσουν αυτό και άλλοι Δήμοι. Είναι καλό να μαθαίνουμε την ιστορία μας και εύχομαι, και εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Καλέτερη.
28: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
27: Και εγώ
28: πολύ.
27: Ευχαριστώ να είσαστε καλά. Λοιπόν, σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές και όπως είπα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μακάρι όλοι οι Δήμοι να ακολουθήσουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Έτσι με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ότι εντάξει, μπορεί καμιά φορά, όχι μπορεί, έχω και κάποιες συμπάθειες σε κάποιους ανθρώπους που βλέπω ότι κάνουν πραγματικά καλή δουλειά και βγάζω δημοσιεύματα και σχόλια κάνω για αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αποκλείονται οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όπως είπα και στον κύριο Παπα-Νικολάου, είδα ότι έχω έναν αποκλεισμό από την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω πώς θεωρεί αντιπολίτευση. Ενώ όταν μου είχε στείλει ο κύριος Παπα-Νικολάου κάτι, το έβαλα. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει αυτή η εντύπωση ότι επειδή γράφω για κάποιον, γιατί έχω διαπιστώσει ότι κάνει καλή δουλειά, ότι ταυτόχρονα αποκλείω τους υπόλοιπους. Αυτό αναφέρομαι και για ραδιόφωνο και για site. Να ξέρετε όλοι σας ότι όλοι έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε και να λέτε την άποψή σας. Δεν αποκλείω κανέναν. Γενικά εδώ στο Ιόνιο δεν αποκλείουμε κανέναν. Όπως και στα site μου δεν αποκλείω κανέναν. Όταν υπάρχει ένα θέμα, καλό είναι να το δημοσιεύετε. Και σε μένα, αν θέλετε, όσοι εσείς νομίζετε και έχετε κάποια άλλη γνώμη για το πρόσωπό μου. Δεν αποκλείω κανέναν. Ακόμα, ας πούμε, για τον Κάνιο, που ξέρετε ποια είναι η σχέση που έχει δημιουργηθεί. Αν αύριο το πρωί ο άνθρωπος μου πει θέλω να βγω στο ραδιόφωνο ή θέλω αυτό, ευχαρίστως θα το κάνω. Δεν θέλω, ούτε και είναι και λογικό, αλλά ούτε και εγώ προσωπικά θέλω να αποκλείεται κανένας. Ό,τι μου στέλνουν αυτοί που πρέπει να στέλνουν, εγώ θα τα δημοσιεύω και θα τα λέω και εδώ στο ραδιόφωνο. Πάμε στους χορηγούς, καθώς είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 1 και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Είχα πει την Παρασκευή ότι θα βγάλουμε σήμερα, γιατί δεν προλάβαμε την Παρασκευή, τον επικεφαλής του Δήμου Πύργου, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπλο, γιατί έχει βάλει ένα θέμα ο κύριος Αντωνακόπλος και θέλω να μας το πει. Το έκανε και μια αναφορά και στην εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή του Μάκη του Νοδάρου, σχετικά με το ΧΤΕΛ και, και τη σχέση με το λιμάνι Κατακόλου. Θα θυμόσαστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Μπουλούτα, είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Νικολούτσο, όμως μπήκανε θέματα και θέλω να ακούσω και το Κιατάκη Αντωνακόπλο τι έχει να πει πάνω σε αυτό, για να, θέσω ολοκληρωτικά τα ερωτήματα του κύριου Νικολούτσο σε κάποια στιγμή που θα το βγάλουμε και πάλι εδώ στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν στον κύριο Αντωνακόπλο. Καλημέρα κύριε Αντωνακόπλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε ακροατές.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με αυτό, με το θέμα. Τι συμβαίνει με το ΧΤΕΛ και με το λιμάνι?
1: Το ΧΤΕΛ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που θέλει δουλειά. Το ΧΤΕΛ δεν έχει να απολογηθεί τίποτα. Το λιμάνι έχει να απολογηθεί. Αν εφαρμόζει, δηλαδή, είναι ο διοίκης της λιμάνος και ο Δήμος Πύργου, εάν εφαρμόζει νόμιμες διαδικασίες και αν αυτά που κάνει, τις συμβάσεις, τις συμφωνίες που κάνει, είναι σταθερές ή αν αντέχουν στο
0: χρόνο.
1: Στο χρόνο. Γιατί τώρα μάθαμε πάλι ότι εκεί που ήταν η αφετηρία του ΧΤΕΛ, πάλι μετά από έγγραφα το λιμενάρχη και μετά από παρουσία του λιμενάρχη στο λιμενικό ταμείο, στο διοικητικό συμβούλιο του λιμενικού ταμείου.
0: Σε κάποια συνεδρίαση προφανώς, ναι.
1: Ναι, συνεδρίαση. Μετά από εισήγηση του λιμενάρχη, ο οποίος νομίζω επικαλέσει και έγγραφα από ανώτερες αρχές, είπε ότι πρέπει να αλλάξει η αφετηρία του ΧΤΕΛ και όχι εκεί που είναι, διότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Πήραν μια τέτοια απόφαση λοιπόν στο διοικητικό συμβούλιο και τώρα πάλι θα έχουμε αναστάτωση, καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή εν μέσω τουριστικής περίοδου, ενώ αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί νωρίτερα, τα προσπαθούν να τα λύσουν τώρα.
1: Άκουσε Γιώργο. Όταν κάνεις διοίκηση, έτσι, πρέπει να εφαρμόζεις ένα σύστημα ισονομίας.
0: Σωστό.
1: Νομιμότητας, έτσι, και ισοτιμίας. Θα σου πω λίγο. Στο λιμάνι δεν μπορεί να ακολουθείς επιχειρήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνεις αποφάσεις με βάση μια φιλική σου ή όχι επιχείρηση, διότι νοθεύεις τον ανταγωνισμό πρώτα πρώτα. Δεύτερον, μπλέκεις σε περιπέτειες παρανομίας, τις οποίες κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα ένας ανώτερος φορέας θα τις πιάσει και θα σε γυρίσει πάλι στην νομότητα. Έχεις κάνει διπλή ζημιά όμως τότε, γιατί πρώτον έχεις νοθεύσει την νομιμότητα, έχεις παραπλανήσει εκείνο που θεωρείς φίλος και θέλει να το βοηθήσεις, τον έχεις μπλέξει σε περιπέτειες, και τρίτον έχεις κάνει αντιπάλους τους οποίους έχεις αδικήσει. Και τέταρτον βέβαια, με τη συγκεκριμένη τακτική ο Δήμος του Πύργου κατέστρεψε την αγορά του Πύργου 2 χρόνια τώρα, διότι δεν έρχονται τα ανοιχτά λεωφορεία στον Πύργο μετά από αυτές τις μεροληπτικές συμπεριφορές, παράνομες συμπεριφορές, οι οποίες τελικά δεν ωφέλησαν και καμία επιχείρηση στην τελική. Έτσι, γιατί το ΧΤΕΛ έχει δουλειά, δεν περίμενα από Κατάκολο να ζήσει, έχει δουλειά το ΧΤΕΛ. Η επιχείρηση είναι ιδιωτική, θέλει να μπει και εκεί. Δεν είναι αυτό.
0: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Αντωνακόπλε? Η παραδοχή του ιδίου του Δημάρχου, και πέρασε βεβαίως στα ψηλά των εφημερίδων, αλλά δεν πέρασε από εμάς στα ψηλά, να λέει ότι από τη στιγμή που το κόκκινο λεωφορείο δεν έχετε στον πύργο, οι τουρίστες από 9.000 φτάσανε στους 2.000 και είδα ότι δεν άνοιξε μύτη. Κανένας δεν μίλησε, εκτός από εσάς.
1: Δηλαδή. Στον πύργο, όπως έχεις καταλάβει, υπάρχει μια διαδικασία ομερτά. Και όλοι και υπάρχουν τώρα, θυμάσαι παλιά τα τζουμπόξ που έβαζες μέσα
0: το
1: ένα
0: κέρμα,
1: το κέρμα ναι. Υπάρχουν πολιτικά τζουμπόξ στον πύργο πλέον.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά τότε, αλλά μην βιώνουν και διαμαρτύρονται μετά.
1: Α, αυτό να το λέτε κι εσείς.
0: Γιατί
1: όταν φτάνεις λοιπόν στον ίσο δρόμο της συλλογικότητας, της διαφάνειας, της νομιμότητας, έχουν όλοι μια δουλειά και την αρρωσταίνουν όλοι, τα γνωστά, ναι. Και μετά... πάλι φωνάζουν, κάνουν το τζάμπα μάγκα από το ίντερνετ και το διαδίκτυο. Έχουμε κάτι τζάμπα μάγκε στον πύργο που γράφουν όλη μέρα. Είναι εισαγγελείς. Κάποιοι κάναμε τα πτυχιακά και στον Κορυδαλό και γυρίσαν και γράφουν πιο πολλά. Λοιπόν, δηλαδή είναι μια κατάδια, μια παρακμή.
0: Για
1: την άλλη, βέβαια, οι συλλογικοί φορείς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, το να προβάλλουν το συμφέρον του χώρου τους, το θεωρούν μην κάνουμε αντιπαλότητα με τον Δήμαρχο. Όταν είναι παιδιά, κλειστείτε στα κουδιά σας, δεν φάνετε την πείνα, άμα θέλετε να φωνάξετε. Δηλαδή θα φωνάζουν άλλοι για εσάς, αλλά εσείς θα κρύβεστε γιατί έχετε μια δουλειά. Εντάξει, αυτό είναι ξαναγίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πέστε μου και κάτι
1: άλλο. Τα ίσα γίνονται όλα. Στα ίσα με επιχειρήματα.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο, κύριε Αντωνακόπλε, και για την άποψή σας για το γεγονός ότι 2 έτσι μεγαθύρια δεν μπαίνουν ή μπήκαν στο λιμάνι.
1: Και τα κουρέδρα.
0: Τα δικαιοσύνοπλα, λέω. Ναι.
1: Αυτά ήταν αμερικάνικο συμφερόντων. Κοίταξε, αυτό που λένε ότι το λιμάνι έχει πρόβλημα με τα βάθη είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Είναι πρόφαση. Το λέει τα λιμάνια. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία όποιο τη βάθος έχει κάθε λιμάνι να μετρήσει το κάθε καράβι να δει να μπει μέσα. Είναι διεθνή στάνταρ, υπάρχουν στις πίνες, στους διεθνείς πινάκες, όλα τα λιμάνια τα πιστοποιημένα. Δηλαδή αυτά είναι αστεία τώρα. Και απ' την άλλη, να σου πω την επόμενη μέρα μετά που δεν μπήκαν τα δύο αυτά αμερικάνικα καράβια, ναι, που είχαν Αμερικανούς τουρίστες που είναι πολύ καλοί και αυτό σημαίνει χάθηκε μεγάλο όλημα για την περιοχή, την άλλη μέρα μπήκε μέσα στο λιμάνι μεγαλύτερο κουραζερόπλοιο, 30 μέτρα μεγαλύτερο και με μισό μέτρο βάθος.
0: Τότε γιατί κατά τη δική σας εκτίμηση αυτά τα δύο αμερικάνικα δεν
1: μπήκαν μέσα? Υπάρχει εξής σύμπτωση εδώ. Ναι. Αυτή η εταιρεία, ναι, είχε κάνει κονσόρτσιουμ και ήθελε μαζί με το... με το ομάδα αυτό το κονσόρσιο μάλλον εταιριών που είχε να πάρει το λιμάνι στο διαγωνισμό σου τα υπέρ, ο οποίος είναι εξελισσόμενος διαγωνισμός, μάλλον το υπερταμείο το κάνει εδώ που δεν μία εμπλοκή έχει ούτε ο Δήμος του Πύργου ούτε κανένας. Εδώ τους περιφερούν, δεν τους ενημερώνουν καν και εδώ οι δικοί μας
0: θέλουν να αγοράσουν και... το λιμάνι, ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι να μπουν στη διαδικασία αγορά.
1: Είναι στο διαγωνισμό και αυτή για το λιμάνι. Και οι δικοί μας εδώ, ως γνήσιοι επαρχιώτες ας πούμε και μικρομέγαλοι, πήγαν και φωτογραφήθηκαν και τραπεζώθηκαν με το άλλο κονσόρσιουμ που θέλει το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Και εδώ μάλιστα ανταγωνισμός.
1: Τώρα, λοιπόν, χωρίς να έχουν λόγο...
0: Θέμα ανταγωνισμού.
1: Χωρίς να έχουν λόγο, για να δουν τι σπουδαία είναι ότι φάγαμε με κάποια σπουδαία, γιατί που λέγαμε παλιά, εμάς που λέγαμε τον είδες με τα μάτια σου γιαγιά του Βασιλέα, μεγάλο το θέμα. Έτσι και εδώ νομίζω φάγαμε με τον τάδε και πήραμε μεγάλη δόξα.
0: Και δημιούργησαν θέμα.
1: Αυτό έχει κάποιες συνέπειες, διότι ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός. Βέβαια δεν έχουν λόγο στο διαγωνισμό, αλλά είναι προκλητική ενέργεια στον αντίπαλο, στο άλλο κονσόρσιμ. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι...
0: Με δύο λόγια δεν σεβάστηκα τον ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Όχι βέβαια.
0: Και δημιούργησαν πρόβλημα.
1: Δημιούργησαν πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε λόγο ποιος θα το πάρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να πουληθεί το λιμάνι σε καλή τιμή, να πουληθεί γιατί πουλείται έτσι. Είναι 30 συν 30 χρόνια 60. Έτσι και να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις που θα προστατεύσουν μια ομαλή διανομή του πλούτου που έχει το λιμάνι. Δεν το πάρει ένας. Αυτά δεν τα έχουν προσπαθήσει καθόλου. Πάνε και έρχονται και τρώνε, φωτογραφίζονται και σαν πρόξενοι, να μην πω τι άλλο. Σαν πρόξενοι της Μολδοβλαχίας. Λοιπόν, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι και βλέπει και δίπλα οι παρατηρητές, οι χειροκροτητές. Ωραία, εντάξει παιδιά, μια χαρά πάμε, μην πονάζετε. Θα πάρετε όλοι, ξέρω εγώ, θα βρέξει από τον ουρανό λεφτά και κάπως θα γίνει. Θα μπει και ο Θεός στη μέση να μας σώσει. Κάτι τέτοιο. Αν θα βγουν και τίποτα σωτήρες εκλογές έρχονται τώρα, θα σκάσουν να μην την πάρει διάφοροι που θέλουν να την να μας σώσουν. Ναι. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα βασικό, κατάλαβα, στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Μια περιοχή που αποδομείται καθημερινά. Ο Πύργος, παιδιά.
0: Ο Πύργος, η πρωτεύουσα του νομού που είναι και ο Σταδηλάκης της Μάχης.
1: Ο Πύργος και η Γερμανού έχει γίνει έρημος δρόμος.
0: Είδα και κάτι φωτογραφίες σας με σκουπίδια και τέτοια. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί σε κάποιες γειτονιές?
1: Κονική πραγματικότητα έχει ο Πύργος. Κατρόλ, όπως ξέρετε, είχαν άλλο αφεντικό τον προηγούμενο καιρό που όλο τρολάρανε και γράφανε. Τα βλέπετε τώρα, λέγανε για τοξικότητα. Ποιος δημιουργούσε την τοξικότητα? Ποιος δημιουργούσε την τοξικότητα κάθε μέρα στα site και εδώ? Όχι εμείς. Εμείς είμαστε αντιπολίτευση, είμαστε κύριοι. Σεβόμαστε πράγματα. Ποιος ήταν αντιπολίτευση? Με αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος ποιος ήταν ο υπέτειος. Όλη αυτή η πλέμπα, όλη αυτή η κατάντια στα site και στα τρόλ τα πληρωμένα που υπήρχαν στην προηγούμενη θητεία. Ασχολούνταν με προσωπικά θέματα, με γυναίκες, δεν είχαν αφήσει κολυμπηθρόξιμο.
0: Καλά, τα θυμάμαι τώρα, μην τα ξαναπιάσουμε. Γιατί
1: είναι σοβαρή αξιοπρέπεια, η οποία θέλει να κερδίσει εκλογές με τέτοια μέσα.
0: Και με τα παπούτσια του Δημάρχου.
1: Ακούγεται τίποτα από αυτά? Κάνουμε αντιπολίτευση, όπως δεν μιλάμε τόση ώρα, για το πώς καταστρέφεται η αγορά του Πύργου από τις λαθασμένες και παράνομες ενέργειες της παρούσης δημοτικής αρχής. Η οποία αυτή είναι παρούσα δημοτική αρχή, αυτή η διοικία, αυτή είναι υπεύθυνη. Όταν διοικούσαμε εμείς, είχαμε βγει στον Πύργο λεωφορεία. Και προσπαθούν τώρα, λένε, άκουσε τώρα εδώ κάτι, δικηγορίστηκα τώρα. Αυτά τα παλιά, ξέρεις, που τα λέγανε προψηλά στα ορεινά, να κοροϊδεύουν τον κόσμο στο ακροατήριο. Λέει, δεν ψήφισε αντιπολίτευση στο λιμάνι σε μια απόφαση και για τα λεωφορεία. Είχαν φέρει μια εισηγήση απόφασης, στην οποία ήρθε ο Λιμενάρχης, επίσης μην είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Λιμενάρχης ελέγχει την νομιμότητα του Λιμενικού Ταμείου. Ο Λιμενάρχης είπε, αυτό αν το ψηφίσετε είναι παράνομο. Το έδωσε γραπτός και προφορικός. Και βεβαίως ήταν παράνομο και δεν το ψηφίσαμε. Δηλαδή ο κύριος Κανής, ας πούμε, παράνομα, δεν ξέρω αν έχει μάθει ότι να κάνει παρανομίες. Εμείς πάντα είμαστε με την νομιμότητα και τη διαφάνεια. Να ψηφίσουμε εμείς παράνομα για να νομίζει αυτός ότι διοικεί. Ούτε η δική του δεν το ψηφίσαμε.
0: Και να πάτε και κατηγορούμενοι μετά. Λοιπόν, έχει πάει μία ώρα και θα τον ακούμπλε.
1: Παράνομη απόφαση, Γιώργο, δεν έχει ισχύ. Θα πέσει σε 2, 5, 6 μήνες. θα καταρρεύσει, γιατί δεν στέκει παρανομία.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Πήγε μία η ώρα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Αντωνακόπλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: και εσά. Εδώ μία ακριβώς. Κλείνουμε. Θα τα πούμε έχοντας καλό στον πραγμάτων την Τετάρτη. Να είστε πάντα πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Στάρμερ μετά τις πιέσεις που δέχθηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του, όπως ανέφερε ενημέρωση σχετικά και τον Βασιλιά Κάρολο. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του, σημειώνοντας ότι η διαδικασία στο Εργατικό Κόμμα θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο της Αθήνας στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισελ Σιμακοπούλη, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Στον τότε Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον τότε Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιο Κορομιλά επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντίστοιχα. Στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Είπε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτήρισε αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Κοινική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη ισχυρίστηκε και πως τη χτύπησε με μπουκάλι δύο φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Στο Περιστέρι συνελήφθησαν 7 ανήλικοι, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μια σιδερογροθιά, ενώ είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο κουζινομάχαιρο, σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ο υδράργυρος άγγιξε και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη θέση 88 στην παγκόσμια κατάταξη τέννις στους άντρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη θέση 39 στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
13: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
15: Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α. Αλλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό το τελευταίο μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγίσμα στους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει. Για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό, τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι, που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς, τι φάση είναι αυτή, πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους, διότι πρόσεξε. Με δούλεψαν μία φορά, ήμουνα καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία ρε φιλαράκο, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνει σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων, τρία. Που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός, δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτός ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν έφερε για αυτά. Ενδιαφερόταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμήσει η ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτά τον ενδιαφέρανε.
1: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τώρα, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά.
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Ξυπνήσω, τι πιστεύω, γιατί είναι πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιο προεξοφλημένο στην κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Λέσαι, δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε
3: πρώτη
4: να.
3: Φορά
4: είναι.
3: Το άκουσες στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσες με τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε.
3: Το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
3: Δεν μπορούμε να
5: πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το κάνει άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική, σχηματίζεται σαν πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους στους Τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης. Και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου. Και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι Τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν ότι θα κάτρεχα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλκο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα. Η πέμπτα ξαδέρφια. Αν το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ξεφύλαγα τόσα χρόνια. Αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
1: Δεν είναι μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι, είναι αερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα αερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογές. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
8: Όχι, όχι, όχι. Τώρα μην
9: είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
8: Όχι, όχι.
7: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως συγγενή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει η ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
10: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι μάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
10: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή, της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό όποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς, ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
10: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
11: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποτάρι.
10: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
1: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν, χίλιες φορές με την γραφικότητα, παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδέων γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα, καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα. Δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές ή οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, και η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας. Αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα Αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να. Για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία, και ξέρουν ακριβώς τι κάνανε οι παλιοί, τι δεν κάνανε οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν, γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρξαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και οι οποίοι, και εσείς είστε εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπανε ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζουμε στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά, χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία, το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση της Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον μαντρό, τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής, και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ. Πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία, το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση της Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον μαντρό, τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής, και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που

πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς το Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Των παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει, σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει ειδικά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Οι γραφικοί, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που είναι με ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που ολονικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα Αλήθειας στον Βορύδη να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και φευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουν και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους. Ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς. Φραπέδες, χασάπηδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο Σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάδια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
2: Uh-huh.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω. Να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το λέω, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που του άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
2: Ο μισθό.
5: Αλλιέ.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
5: Ένα δεκαευράκι.
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας ψυχορίσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανε, ρε φούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προ Θεού. Ανέφερε κάτι για τσόντες και έδειξε σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες? Εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι, βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγω εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τι γνώστε λαγνίε.
2: Αυτά όλα.
7: πολιτικά 90,1.
8: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
6: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
7: Κουμπότα,
6: Ισέκη,
7: Μιτσουμπίση,
6: Γιάνμαρ.
7: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
6: Και στο tractor.gr.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Α, κάτσε λίγο. Τι λες? Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ που κάποια φορά, δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν, πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκει, έχει αυτό την αίσθηση της χειροκτησίας, της κτήσης, είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας, είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Όλα μαζί στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή η άποψη βεβαίως έχει λυθεί, την έχει λύσει η κοινωνία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Εδώ η κυρία Καριστιανού για άλλη μια φορά επέλεξε το κοινό που στοχεύει. Λαός, μέρος δεύτερον.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
3: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
3: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
3: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσο έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε?
2: Εναντίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες, πες μου.
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Έξω η άρρωστη ανώμαλη.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί του κάνει παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμαλοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός του έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται. γεννιόνται.
3: Πες μου.
2: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
4: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άξες και τους κουίρ.
2: Και την
3: Μαρή.
2: Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους, μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
5: Αποστολέ.
3: Έλα.
5: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, Μίσα.
5: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
5: Το κλείσει με τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω,
5: μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
5: Λουκά... Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
5: Αυτά τις έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
5: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
5: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
5: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Ότι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
0: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
6: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
6: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουν μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
3: Έρε μανία,
6: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
7: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
6: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
8: Παπάρα τσέγκο.
9: Έλα, Πασουλακό.
3: Έφλε.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της, σώνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιουνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
9: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία τη πόλη, ρώτησε στου μικρασιάτε κατοίκου, ρώτησε αυτού που φωνάζανε στον μπλόκο τη Καλογρέζα, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη η ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
10: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
10: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
3: δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
10: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
3: Αού!
8: σκυλί!
3: Α, ναι.
10: Η Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτσάν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνη Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη
3: Κοσμίδα. Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
10: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
10: Από το 2020 και μιλάει Κοσμίτορα που ήταν πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
10: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεο Μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
10: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστό ο Πυθαγόρα.
10: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη Είμαστε Μόνοι στο Διάστημα και άλλα που λέει για του εξωγήινου από το 78.
3: Μάλιστα.
10: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ. Αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνει κι εσύ, πόσο να μπορέσει.
10: Είδανε ναυτικοί του επιστήμονε και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: Άντε μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
10: Χάνονται ζωές.
3: Και δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
10: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
10: Α, ναι.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Μα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

ένα ζεϊμπέκικο θα ρίς. Μονάχα τώρα θα μας σώσει, σήκω και χόρεψε να πεις.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Ακούτε. Ιόνιον FM.
13: Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την Κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έθριος ο καιρός στη χώρα μας, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα τα όσα γράφονταν στα βρετανικά μέσα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, όπου οριοθετούσαν τις εξελίξεις για σήμερα Δευτέρα. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Όπως είπε λοιπόν σε έκτακτο διάγγελμα ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το ερώτημα πλέον δεν ήταν αν θα μπορούσαν οι εργατικοί να κυβερνήσουν, γιατί παραθέτοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διακυβέρνηση, είπε ότι επέστρεψαν οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια με εκείνον βέβαια επικεφαλής και πλέον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να συνεχίσει ο ίδιος να ηγείται του κόμματός του εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι αυτό το ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
13: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
15: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότητα το βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
13: Δρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
14: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό, προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Δεν επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας West Streeting, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνος υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές του ότι θα το έκανε αυτό ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
13: Και βεβαίως ο Φάραντ ζητάει εκλογές άμεσα.
14: Ο Φάραντ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό παράγοντα.
13: Ναι.
14: Ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
13: ναι,
14: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον κ. Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη. Και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, Έρη, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά. Έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ, αν θες, Έρη, κλείνοντας για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του.
13: Ναι.
14: Αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, η οποία στάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πόρειας και στις καλές και στις κακές στιγμές, και βέβαια και στα δυο τους παιδιά, στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
13: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά τον Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
14: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντ θα αναλάμβανε. Θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο ένικος, ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στη Γυραιά Αλβιώνα και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
13: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
14: Ακριβώς. Είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτως ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τέθηκε ένας ορίζοντας 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή ειδησιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτές οι 60 μέρες τι είναι? Ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
13: Ναι.
14: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές τις 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του ορμόζου, ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδέχονται κάτι τέτοιο, και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
13: Σωστά.
14: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση στο ανακοινωθέν, Έρη. Μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σε έλληνη ακριβής αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωσης της έντασης. Δηλαδή, ουσιαστικά όλες αυτές οι πλευρές, οι οποίες ήταν και χθες συνομιλίες, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, που βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεζμπολά να χτυπάει μία πλευρά την άλλη. Και το Ισραήλ βέβαια έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή.
13: Σωστά.
14: Σε χάρτες που είχαν παρουσιαστεί. Άρα κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευρά Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος, ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάσα Ρακτσί, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρσης των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Ρακτσί, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Ρακτσί για το θέμα των πυρηνικών.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση περιστατικού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σιμακοπούλου, του ελευθερικού του πρώτερου συγνωμοβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταυριανουδάκης, σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σημακοπούλου, και δύο τότε οι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερωτικού.
13: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
16: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σημακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώους και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σημακοπούλου μέσα στη μέρα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
17: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί, με αυτόν τον τρόπο, για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
18: Τι θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε?
17: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
13: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι το στόχος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο δίμηνο. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαμε αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδο, για την ακρίβεια, ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες εντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίων να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχάς η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε μια πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, κατά να ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐδη στην Ηλία και Κικίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο πήγαινε το βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χατζηδάκη, την Αργολίδα Θάνος Πλέμπρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφαία Μαργαρίτη Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία Ήχνη Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα τον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο. Ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο, να το πούμε έτσι, και ταυτόχρονα να ακούσουν κατά στελέχη τα κομματικά και τα κυβερνητικά κατά παράπονα τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ τους γίνεκες πού ακριβώς στέκεται το κόμμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το ΠΑΣΟΚ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές στριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι,
13: καλή εβδομάδα.
20: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το ΠΑΣΟΚ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι. Έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί είναι η γενέθυρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Κανδαλίδης, για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου, και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά η πληροφορία είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαρλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά του Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στον κύριο Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο. Ενώ για το θέμα της φορολόγησης που έχει ανοίξει από στελέχη της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο ίδιος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος φόρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
21: Προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
1: Ωραία.
21: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες ή υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
22: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
21: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το ΠΑΣΟΚ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
23: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
23: Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει τη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
23: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σχεώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία. Mm-hmm. Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που να παραπέμπουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι όλοι νέοι και διακεκριμένοι στο επάγγελμά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες θα μπορέσουν να κάνουν γκέλ στην κοινωνία και να δείξουν το νέο στίγμα. Παράλληλα να σου πω ότι ξεκινάνε από τα στελέχη της Ελλάς και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αναδιάδες, θα πηγαίνουν προκειμένου να τους γνωρίσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τώρα, αμέσως το Σαββατοκυριακό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στα Νέα και μίλησε για την περίοδο του 2015. Έκανε λόγο για μια τεταμένη περίοδο. Είπε τότε ότι η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε, ήταν έτοιμη να προχωρήσει μάλιστα στην έξοδο της χώρας και να χρησιμοποιήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο κύριος Βαρουφάκης, φλέρταρε η χώρα με ένα παράλληλο νόμισμα. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη. Ο Γιάννης Δραγασάκης, να τον ακούσουμε.
0: Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες προαλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Τουρνάρας χρόνια τώρα. Αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα που νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας δηλαδή ήταν αυτή ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ.
1: Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια, αντέτεινε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε η εκπρόσωπή του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής. Να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή, τι νεότερα έχουμε?
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυγκλονεί στο Πανελλήνιο με την κοινική, όπως έχεις πει εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
3: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμέ...
2: Παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής. Να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή, τι νεότερα έχουμε?
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυγκλονεί στο Πανελλήνιο με την κοινική, όπως έχεις πει εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
3: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένο, όχι ίσως, εσκεμμένο.

0: δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό, έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
0: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένα, ναι. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης τον άφησαν να κάνει τα δικά του λάθη.
1: Σωστά.
0: Εσκεμμένα τον άφησαν ελεύθερο μετά την τρίτη κατάθεση. Από ό,τι μας είπε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, μετά και την δεύτερη κατάθεσή του, ήταν ολοφάνερο ότι υπέπεφτε σε αντιφάσεις. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούνται με το που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το θέμα, γιατί πολλά υπόθηκαν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Προσπάθησε να τον βάλει ο δράστης στο κάδρο, σωστά.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπάθησε να τον βάλει ο ίδιος, όπως και έναν φίλο του, για και καλά αναλήψεις με κάρτες από ATM της ευρύτερης περιοχής.
1: Παντελή, ισχύει λοιπόν ότι τις είχε πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές κάρτες, και προχωρούσε σε αναλήψεις κάποιος άλλος για λογαριασμό του?
0: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις και μετά απλά παρέδωσε τις κάρτες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπλέκεται καν στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη, βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντας μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξυχνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
1: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
0: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. Πολύ κοντά δηλαδή μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
1: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
0: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
1: Σωστά.
0: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε? Με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, θα δείξει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα, πιθανότητα να κάλεσε σε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονωτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα της στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο υπεριόδους ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες σε συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για τέταρτη φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
1: Σωστά.
0: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο, γύρω στις 10:30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα, τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
2: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διήρκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. ουσιαστικά για την αστυνομία.

0: αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν την οικία που ήταν ιδιοκτησία της για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαιτέρω έγκλημα.
1: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Τα οποία νοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Έτσι.
11: Έτσι,
10: διότι η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του,
10: ναι,
12: με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαιούχος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δεωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα έρει χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουν φόρο δωρεάς έρη. Μεγάλη
10: Μάλιστα.
12: προσοχή λοιπόν.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγός του, προσκαλούν τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το βράδυ σε ένα διάλογο για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Μέρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό είναι το διάλογος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
10: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά, ναι, ο Τάιλερ Μακμπεθ.
11: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ, στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδης, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Mm-hmm.
11: Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κ. Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία. Και στα δύο δικαστήρια, και στο πρώτο δικό που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών, είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει για ένα περίεργο ίδρυμα, μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω, Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών.
10: Μάλιστα.
11: Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Καθώς μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
10: Σωστά.
11: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανέβεστηκε, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.app.gov.gr και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
10: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
13: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και από την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της.
10: Α, πολύ περισσότερα.
13: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη των καθαρισμών των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
10: Αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε και μελτέμια. Οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι είναι θέση ευθύνης.
13: Για την ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
10: Σωστά.
13: Δηλαδή αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και στην πορεία.
10: Έτσι,
13: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
10: Σωστά.
13: Δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου. Σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μίλησαμε με το Δήμο της Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος, κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
10: Βέβαια.
13: Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρότερο, όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίστοιχο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1.600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
14: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πώς πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Να φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο επαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
10: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψάρι στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
15: Είναι ένα πάρα πάρα πολύ αεριστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω, τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
16: Με υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
10: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
13: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστερίου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών είχαν πιαστεί στα χέρια εκεί στην περιοχή. Ναι. Και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνη ώστε να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λακτίσματα για μπουνιές και γροθιές και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στην περιοχή του Περιστερίου.
10: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και οδήγησε στη σύλληψη δύο 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί?
13: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα ενελάβη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι δύο 17χρονοι οι οποίοι και συνελήφθηκαν από τις αρχές τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
10: Σωστά.
13: Και της άλλης είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και στην πλατφόρμα Discord. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας αντίστοιχη με τα όσα γνωρίζουμε στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα διαφορετικό προφίλ και μέσω χειραγώγησης και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη αυτών των κοριτσιών, άρχισαν μετά τις πιέσεις και τις απειλές και τον ψυχολογικό εκβιασμό, ζητώντας από αυτά τα κορίτσια από τη μία να τους διοχετεύουν με φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και να αυτοτραυματίζονται τα κορίτσια και να χαράσουν στο σώμα τους ακόμα τα ονόματα ή τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησαν ήδη στους διαδικτυκούς λογαριασμούς. Να πούμε πως αυτή η δράση παραπέμπει στο διαβόητο δίκτυο 764, το οποίο έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν, κυρίως τις αμερικανικές αλλά και τις βρετανικές αρχές, όπου με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πολλοί επιτίδη στοχοποιούν ανηλίκους μέσα του διαδικτύου. Ακόμα δεν έχουμε σαφή συμπεράσματα για το αν όντως οι δύο νεαροί συνδέονται με αυτό το διαβόητο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, καύσωνας, φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάρα πολλές τροποποιήσεις και σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιφυλακή, πάρα πολλές χώρες, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Πράγματι, άλλοι τρεις νεκροί προστίθενται στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα. Δεν είναι όμως η μοναδική, Έρη, να πούμε. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες είχαμε τουλάχιστον άλλους 13 νεκρούς από πνιγμό, κυρίως γιατί προσπάθησαν να δροσιστούν, να βρουν κάποιες ανάσεις δροσιάς σε ποτάμια. Οπότε υπάρχουν και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις πλέον, βέβαια, από τις αρχές εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία, πάνω από τη μισή χώρα, 49 από τα 96 πυρωτικά διαμερίσματα είναι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είχαμε, ας πούμε, καταγραφή θερμοκρασιών χαρακτηριστικά 43 βαθμούς στο Μπορντό, 39 βαθμούς στο Παρίσι. Αντίστοιχες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες και στην Ισπανία, όπου αναμένεται μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Δεν ξεφεύγει από τον κλειό καύσωνα η Βρετανία, όπου το υδράργυρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, και για τη Βρετανία καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτές ακόμα οι θερμοκρασίες. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε διαταραχές ουσιαστικά σε όλη τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Σχολεία έκλεισαν.
10: Ναι, είχαμε... γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι και εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν καν κτίρια με κλιματισμό.
17: Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, στις αίθουσες στη Γαλλία, σχολικές, κάπου 32 βαθμοί ήταν στο εσωτερικό.
10: Έτσι.
17: Να πούμε, στο εσωτερικό.
10: Και στην Ελβετία επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιες θερμοκρασίες.
17: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι εμένων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, όπως είπε η Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, πότε θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι θερμοκρασίες. Οπότε η Ευρώπη ζει για ακόμα μια περίπτωση αυτή την φετινή θερμή περίοδο, πάρα πολύ αυξημένου ακραίου, θα μπορούσε να πει κανείς, καύσωνα.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ο Ζέλικο Μπραντοβίτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε και επίσημη παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σέρβος προπονητής που αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center, αλλά και τι δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
18: It was very nice conversation and very easy to understand each other.
19: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
18: Ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
10: Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Ανεπανάληψη, η αλήθεια είναι, η αποθέωση του κόσμου προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μια μισή ώρα πριν καν ξεκινήσει η παρουσίασή του, να πούμε ότι είχαν κατακλείσει τις εξέδρες του Telecom Center Athens. Ξεκινά ξανά η εποχή, ναι, ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Η μεγάλη επιστροφή μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ο προπονητής που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με την ιστορία του συλλόγου.
10: Και με τις μεγάλες επιτυχίες.
20: 23 τρόπαια, Έρη, στο διάστημα που βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία. 5 φορές τη EuroLeague, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι είναι και ο μεγάλος στόχος. Κάτι το οποίο είπαν και ήδη οι δημοσιογράφοι. 11 φορές το πρωτάθλημα, άλλες 7 φορές το κύπελο. Ο ίδιος εννοείται ευχαρίστησε την οικογένεια Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Άλλωστε, οι δύο πλευρές έχουν άριστες σχέσεις και αποκάλυψε και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι ακόμη και στις κακές μέρες επικοινωνούσε μαζί μας. Δείγμα και του πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί που υπάρχουν.
10: Είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, Σοφία, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, είπε σεβασμός. Έχω σεβασμό για όλους τους αντιπάλους. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή.
20: Και είναι και ένας άνθρωπος που σέβονται όλοι αέρι, η αλήθεια είναι.
10: Ναι.
20: Είναι τέτοια ούτως ή άλλως η ποιότητα που έχει πρώτα σαν άνθρωπος και μετά ως προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι έχει το σεβασμό όλων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε
10: είναι
20: όλη
10: πολύ
20: την
10: σημαντικό
20: Ευρώπη.
10: Ότι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τόσες πολλές καλές ομάδες ευρωπαϊκές και θα δούμε ωραία παιχνίδια από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα, Σοφία, τι έχουμε από το Μουντιάλ, από παιχνίδια?
20: Λοιπόν, έχουμε Λιονέλ Μέση,
10: ναι,
20: αρχικά στις 8, Αργεντινή, Αυστρία. Ο Μέση που έδειξε τις διαθέσεις του από την πρεμιέρα που πέτυχε χάτρι. Έχουμε και στις 12 Γαλλία-Ιράκ. Απλά να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει κίνδυνος για αναβολή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων,
10: ναι,
20: που θα υπάρχουν τη στιγμή, δηλαδή που θα διεξάγεται η αναμέτρηση, αν τελικά γίνει, καθώς οι προβλέψεις έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ τους διοργανωτές με εκδήλωση καταιγίδες, χειρών ανέμων, κεραυνών, καταρακτώδους βροχής. Και επειδή να πούμε ότι υπάρχει έτσι και ένα πρωτόκολλο που είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε ό,τι αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
0: Ακούτε

0: Σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 22. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα και αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα το ζήσουμε και αυτό. Μαζί θα πορευτούμε. Δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες για να χαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Καλό είναι και αυτό επίσης. Το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια στο κατά καλό καιρό. Όχι μόνο γιατί ο μήνας έχει 22, αλλά γιατί έχουν ξεκινήσει και αυτοί οι αέριδες, έτσι, οι δυνατοί. Και είχαμε και τις πρώτες πυρκαγιές στο Σαββατοκύριακο. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, όντως είμαστε στο βαρύ, έχει ξεκινήσει το βαρύ πρόγραμμα. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Κυνηγά τους λογοκέφαλους η Όλγα, να ξέρεις. Έχει ειδικευτεί. Θα τη στείλω σε λίγο για ψάρεμα. 4,75, 4,73, 4,75, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι η τιμή ανά κιλό. Γιατί πάμε για επικήρυξη τώρα, έτσι. Αν και οι περισσότεροι, τώρα θα την κάνω αυτή την παρένθεση, που ασχολούνται με το σπορ, μας έλεγαν χθες, μας έλεγε ένας συνάδελφος με το γιο μου, λέει, για ψάρεμα και μαζέψαμε 50 λαγοκέφαλους. Εδώ, δεν θα πω τώρα το μέρος για να μην νομίζει κανείς ότι κάνουμε και. Πώς μου το είπε κάποιος χθες, σταματήστε να αναλύετε το λαγοκέφαλο. Δεν θα πηγαίνει ο κόσμος για μπάνιο. Μα είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, άμα είναι τον συναντήσετε λαγοκέφαλο και τον χοντροκέφαλο και τον ξεροκέφαλο, τον συναντήσεις. Δεν είναι θέμα αν θα το πούμε ή δεν θα το πούμε. Τέλος πάντων. Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880, να μας πείτε πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο. Αν συναντήσατε και εσείς κάνουν ψάρι, περίεργο. Θυμίζω ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, ίσα-ίσα είναι τοξικό ψάρι, το αποφεύγουμε πώς και πώς. Αν συναντήσατε κάτι που να τρώγεται, πείτε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, μέσα σε όλα ο Φουσκίδης ξυρίζει τα μούτρα του, δεν έχω καταλάβει το λόγο.
1: Ναι, γιατί τα έχεις βάλει με το λαγοκέφαλο σε κάθε εκπομπή.
0: Δεν ακούς. Έρχεσαι καθυστερημένος. Μόλις το έχω βάλει με το λαγοκέφαλο που ίσα-ίσα είπα ότι είτε πούμε εμείς είτε δεν πούμε για το λαγοκέφαλο. Υπάρχει πια αυτό το φαινόμενο. Εδώ και χρόνια υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής και των θερμοκρασιών στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι λίγο ότι τα έχεις βάλει όμως με το ψαράκι το καημένο.
0: Ας το
1: προσέχουμε εκεί πέρα λίγο, με μακριά θα φύγει.
0: Ποιο ψαράκι.
1: Δεν έχεις δει που έχουν κάνει οι ψαράδες συλλόγους ανά την ελληνική επικράτεια που υπάρχει παραλιακή ζώνη για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους ώστε να αδειάσουν οι θάλασσες.
0: Ο λόγος που το κάνουν αυτό οι ψαράδες δεν είναι για να αδειάσουν οι θάλασσες για μας. Είναι γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν προκαλέσει ζητήματα στην Αλία. Και δεν υπάρχει μπαρμπούνι για μπαρμπούνι.
1: Κατ' επέκταση, παράλληλα με την Αλία, θα αποφεληθείς και εσύ που θες να ρίξεις το κορμί στη θάλασσα.
0: Εγώ, Θανάση μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Γιατί τα σκυλόψαρα κυκλοφορούν και στη στεριά, να ξέρετε. Ο λαγοκέφαλος είναι λίγο το κακό.
1: Άκου τι λέει να
0: πει.
1: Πάλι φαρμακόγλωσσα.
0: Αμέσως. Ενώ ο γλυκόγλωσσος είναι ο Φουσκίδης. Εγώ είμαι φαρμακόγλωσσα. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για τον τίτλο της φαρμακόγλωσσας.
1: Μα συγγνώμη.
0: Τον δέχομαι 100%.
1: Διαφωνείς.
0: Ότι είμαι φαρμακόγλωσσα.
1: Και ότι εγώ είμαι πιο γλυκός από σένα.
0: Εσύ είσαι μονίμως γλυκός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, είσαι μονίμως γλυκός. Τέλος πάντων, παιδιά, μιας και ξεκινήσαμε για τους λαγοκέφαλους, η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ναι, καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο.
0: Γιατί μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Είχαμε κάνει διπλωματικό επεισόδιο.
1: Ναι, μια χαρά ήταν. Αλλά ενώ ότι είχαμε διάφορα θέματα, ένθεν και ένθεν, δεν ήταν κακή.
0: Το μόνο θέμα βασικά που είχαμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι καθώς βγαίνουν τώρα τα στελέχη το ένα πίσω από το άλλο, γενικότερα από τα κόμματα. Πέρα από το λαγοκέφαλο, είχαμε ως θέμα συζήτησης το πώς ακριβώς θα φορολογηθεί ο πολυτελής βίος.
1: Αυτή κι αν είναι λαγοκέφαλη. Έχει βρει κάτι λαγοκέφαλο ο Τσίπρας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ήταν συγκλονιστικό. Τι σας έλεγε. Συγγνώμη τώρα, θέλω να πεις ειλικρινά.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος, τι να πω.
1: Όχι, γιατί εδώ πέρα με παίρνει σε μένα από τα μούτρα. Ήρθε η ώρα.
0: Καλά, εγώ ως γνωστή φαρμακόγλωσσα εννοείται.
1: Να απολογηθείς έναντι του Κύρκου.
0: Για το ποιον, για τον κύριο.
1: Για την καλή εβδομάδα ενώπιον εμού.
0: Ναι.
1: Και σε όλους τους ακροατές μας ακούνε.
0: Να απολογηθώ γιατί.
1: Σου έλεγε αυτά τα άνθρωπα. Αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τα άνθρωπα. Σου έλεγε αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν. Πώς συνέχισε μετά την εκπομπή, τη συνέχισε την εμφάνεια. Δεν χρειάζεται να κατεβάζει δύο βότκε σαν το Freddie Mercury και εσύ για να συνεχίσει.
0: Καταρχάς, εγώ ρώτησα τι είναι, λέω σκάφος και τη σκούνα ή μόνο το μεγάλο, γιατί δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Τη σκούνα λέει πως ορμαρίτσα, τη βάρκα πατέρα το αντίστοιχο.
0: Λέει ο άνθρωπο, έστω ότι έχετε σκάφο. Λέει ο σχημόπλο, όχι. Λέω εγώ ναι. Εγώ το παραδέχομαι. Λέω έστω ότι έχω σκάφο. Μπορεί να έχω που το ξέρει εσύ.
1: Ένα συνάψο και μια μαρκούλα σαν αυτή του δόκανου που πηγαίνουν μέχρι το beach bar και ξαναγυρνάνε αυτό. εννοεί ότι έχει κάπω 100.
0: Να πω κάτι. Γιατί μπορεί να έχω πάρει ένα φουσκωτό ρε φίλε από τα πολυκατάστημα το μεγάλο αυτό. Το έχω φουσκώσει. Σκάφο είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, σκάφο.
0: Μπορεί να έχει δύο κουπιά. Κάτσε. Ξέρει εσύ δηλαδή.
1: Ναι, για πάμε.
0: Και να πω, θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον κύριο Αθανασιάδη. Μην το περιγράφω τώρα εγώ.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Βάλε να ακούσουμε και σχολιάζουμε μετά.
2: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
3: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
0: Έστω τι έχουμε.
2: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Και μετά η κουβέντα τέλος πάντων συνεχίστηκε. Είπαμε εμείς με ότους άλλους φορολογούνται. Όποιος έχει δηλαδή μια πισίνα, ένα κότερο, φορολογείται και τώρα.
1: Ούτε σε άλλους φορολογούνται.
0: Αυτό.
1: Αφενός, αφετέρου, αν δεν θέλεις να τα φορολογείς.
0: Μα κάνει άλλη συζήτηση.
1: Αφετέρου, αν δεν θέλεις να τα φορολογείς, αυτά πάντα υπάρχουν οι τρόποι. Και τρίτον, δεν μας λέγανε ότι είναι εναντίον των τεκμηρίων και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι είναι άδικα και όλα τα συναφή.
0: Ναι, αλλά σου λέει εδώ είναι πλούτος. Ναι. Είναι υπερπολιτελής βίος.
1: Δεν μας λέει βεβαίως από πού θα βρει τα 600 εκατομμύρια, τι ακριβώς θα φορολογήσει.
0: Σου είπε ο άνθρωπος. Είναι μια αφηρημένη. 3.000 κυβικά.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
0: Εν τω μεταξύ από όλα αυτά τι έμεινε.
1: Και πόσοι έχουν.
0: Εγώ έχω σκάφη.
1: Είναι μια αφηρημένη έννοια.
3: Έχω και κότερα,
1: πάμε. Και βγήκε και μια άλλη κυρία, πέσει, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ακόμα πιο θεά.
0: Πήγε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ακόμα πιο θεά, για πάμε.
4: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τρόπος να δεν ξελέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με τα μίλια που θα.
0: Καταρχάς λέγεται Chris Crab.
1: Περίμενε. Είπε κότερο όμως.
0: Πάνε γρήγορα, λέει.
1: Ναι, τι εννοούσε ακριβώς.
0: Αυτά πώς πάμε, κάνουμε jet. Πώς κάνουμε σκι στη θάλασσα, θαλάσσιο σκι και εννοώ εκπαιδευτής με το κοτεράκι μέσα. Πώς πάει
1: λέω,
0: τρένο.
1: Ποια είναι τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα.
0: Από τη σκούνα μέχρι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μίλια πηγαίνει.
0: Τι μηχανή έχει πάνω, αναλόγως.
1: Δηλαδή, ανάλογα με την ταχύτητα θα πηγαίνει η φορολογία.
0: Ή με τα μέτρα του.
1: Τα μέτρα, ναι, τα μέτρα είναι πιο λογικό. Όχι ταχύτητα. Ταχύτητα δεν έχω ξανακούσει. Τα μέτρα, ναι. Άλλο κάμπο 10 μέτρα, άλλο 15, άλλο 30.
0: Σου λέει όμως και κάτι άλλο, όπως και το κλάσικο.
1: Αυτά γιατί. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Αυτά γιατί θεωρούν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν φορολογηθεί και θα τα φορολογήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι ήταν μπιπ, να μην πω τη λέξη, και θα έρθει ο Τσίπρας να τα φορολογήσει. Που στο φινάλε τη μεσαία τάξη φορολόγησε η Πρωθυπουργία σου. Αλλά ειλικρινώς θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο θεωρούν ότι αυτοί. Που ήταν προς φορολόγηση, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πολλές φορές, όπως ξέρεις, τα σκάφη αυτά είναι και σε εταιρείες. Έτσι, δεν ανήκουν.
0: Όχι,
1: σε...
0: Παιδιά, κατά 90% είναι σε εταιρείες, δεν σε φυσικά πρόσωπα.
1: Φυσικά πρόσωπα τα χρησιμοποιούν, αλλά ή το φυσικό πρόσωπο τα έχει σε εταιρείες, ή πράγματι μπορεί να αφορούν εταιρικά σχήματα, ρε παιδί μου, δηλαδή να τα εκμεταλλεύεται κάποιος, να έχει 2-3 και να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν βλάκες και δεν τα φορολογούσαν και θα φορολογήσει τώρα ο Τσίπρας.
0: Εγώ έχω και μια άλλη απορία, ναι, να την πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε μαζί μου.
1: Ή γιατί δεν τα φορολόγησε επί Πρωθυπουργία του.
0: Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους νησιώτες. Που δεν είναι εφοπλιστές οι άνθρωποι, έχουν ένα πλωτό μέσο, το οποίο ξαναλέω δεν είναι εφοπλιστές. Όλος αυτός ο κόσμος, ναι, θα φορολογηθεί. Οι νησιώτες, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, έτσι, η περιοχή
1: τους,

0: ενεργειακή τους κατάσταση, που είναι όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί, έχουν.
1: Από ό,τι ακούσαμε
0: αυτοί θα φορολογηθούν.
1: Από ό,τι ακούσαμε εδώ πέρα την εκλεκτή κυρία, όπως λένε, την κυρία Αντωνοπούλου, ανάλογα με το πόσο θα βγαίνουν, ανάλογα με ταχύτητα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι δεν είπε.
0: Να πω κάτι τώρα, παιδιά.
1: Δηλαδή, μπορεί να βάλεις, ας πούμε, να έχεις μια βάρκα και να βάλεις με ταχύτητα, ξέρω πώς λένε, δεν ξέρω, 250 λένε, κάπως έτσι, ναι. Από πίσω και να πηγαίνει η σφήνα. Να πηγαίνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτή η κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια.
1: Σφαίρα, όχι σφήνα. Να πηγαίνει σφαίρα, λοιπόν, η βάρκα.
0: Και σφαίρα,
1: θα
0: και
1: τη φορολογήσει. Τι θα φορολογήσει μόνο η μηχανή.
0: Αυτή η κουβέντα πάντως έχει τώρα ξεκινήσει. Έλα. Με ποια αφορμή. Έλα. Να το πω μόνο αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή βγαίνει ο Τσίπρας, λέει κάποια πράγματα και τι τον ρωτούν όλοι, πού θα βρει τα λεφτά. Έχει μπει τώρα το κόμμα στη διαδικασία να εξηγήσει από πού θα βρει τα λεφτά. Την πιο σοβαρή τοποθέτηση την άκουσα χθες εγώ από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο που είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένη εκδήλωση θεματική. Θα πει ο Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Μέχρι τότε έχω την εντύπωση ότι ο καθένας, μάλλον, λέει τη δική του γνώμη, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, βέβαια.
1: Μπορεί να λέει ή τη δική του γνώμη, ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Ενώ και τα τρία βάζω μέσα.
0: Πάντως πρέπει.
1: Ή τη δική του γνώμη, επαναλαμβάνω. Ή τη δική του Μπαρούφα, ή το δικό του σωστό. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι σωστό αυτά που λένε οι άνθρωποι.
0: Λέει εδώ μια
1: φίλη
0: και τρολάρει, θα φορολογηθούν, λέει, δεν λέω τις τσάντες γιατί θα κάνουμε διαφήμιση, θα φορολογηθούν και τσάντες.
1: Κάτσε ακριβώς, γι' αυτό εγώ θέλω. Γι' αυτό εξηγήστε μας, θεωρείτε πολυτέλεια. Γιατί για παράδειγμα, αν έχει μια ακριβή τσάντα η Στέλλα που
0: ή
1: μπορεί να
0: κρέμα,
1: έχει.
0: Μια κρέμα, όπως λέει εδώ η φίλη.
1: Όχι, που έχει. Δεν θεωρείται πλούσια, σας το λέω εγώ, δηλαδή με βάση τα εισοδήματά της. Δεν θεωρείται πλούσια.
0: Έχω εγώ ακριβές τσάντες.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Με μούφες κυκλοφορώ.
1: Τρόπος του λέγει, μπορεί να πάρεις μια ακριβή τσάντα, αυτό σου λέω. Και επειδή δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή του ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει κάτι ακριβό, θα θεωρείται πλούσιος. Αυτό ρωτάω. Καταλαβες.
0: Παιδιά, με αυτά και με αυτά. Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε για διάλειμμα.
1: Είμαστε πλούσιοι σε συναισθήματα.
0: Έτσι πλούσιοι θα φύγουμε, ζάμπλουτοι για διάλειμμα.
1: Δεν μου λες, δεν θυμίζει πολύ Αλέξη το 11 αυτό. Και το 13
0: κατάμπρα.
1: Και το 14.
0: Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, θα περιμένω να ακούσω την πρόταση συνολικά και μετά θα την κρίνω. Μέχρι στιγμής αυτά που ακούω είναι άλλα δι' άλλων. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Εγώ χωρίς κότερα δεν μπορώ να ζήσω.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αυτή τη τραγουδάρα που έχει γράψει ο Μάριος Στόκας σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και τραγούδησε βεβαίως με μοναδικό τρόπο ο Γιάννης Πάριος και ενέπνευσε τον Βασίλη Γκριμπά να ξεκινήσει ερωτικά αυτή την καλοκαιρινή
1: μόνο
0: εβδομάδα.
1: Μόνο εγώ εμπνέω τον Γκριμπά, τον ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, έκτακτα. Δυνατά.
1: Αστειεύομαι, παιδιά.
0: Δυνατά.
1: Κάνουμε λίγη πλάκα. Όλες οι επιλογές του Βασίλη.
0: Αν δεν υπάρχει και ένας ερωτισμός μεταξύ των συνεργατών, δεν πάμε πουθενά.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να είστε σε κάποια εργασία χωρίς να υπάρχει ερωτισμός. Δεν γίνεται. Ο ερωτισμός που λέγεται. Άκουσα να σου πω. Ο ερωτισμός που λέγεται δεν είναι κατακριτέος. Οι ερωτισμοί που δεν λέγονται.
0: Δεν είναι κατακριτέος, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν μιλάς για τον ερωτισμό και τον έρωτα, δεν υπάρχει κάτι. Όταν τα κρύβεις είναι το θέμα, παιδιά, να τα ξέρετε αυτά τα θέματα. Τα έχει πει επιστήμη δηλαδή, όχι εμείς. Προχωράμε,
0: έχετε ξεκινήσει τα μηνύματά σας. Ο Μινάς λέει: με αυτά που ακούω από το Ελλάς, από την Ελλάς να το λέμε, γιατί είναι συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: έτσι, και εμείς καμιά φορά το η κάνουμε Ελλάς, το λάθος. Είναι η Ελλάς γιατί είναι συμπαράταξη στο τέλος. Κοίταξε το ημερολόγιο να βεβαιωθώ ότι δεν έχουμε 14-15. Πάλι θα τα πάρουμε από τους λίγους και θα τα δώσουμε στους πολλούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αν οι λίγοι μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλη χώρα. Δείτε το παράδειγμα της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας και εταιριών αλουμινίου, λέει. Ο φίλος. Καλά, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι μια. Εντάξει, είναι ένα. Σας έχουμε πει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση προσπαθεί και από ό,τι φαίνεται του βγαίνει δημοσκοπικά να μαζέψει τα αριστερά του. Εξού και συγκεκριμένη ρητορική. Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, αυτή η μπιπ δεν μπορούμε να την πούμε Γιώργο κυβέρνηση, θα φύγει, να φύγει. Ο λαός παιδιά φέρνει τις κυβερνήσεις, ο λαός τις φεύγει. Θα είναι παρελθόν όσα προπαγάνδα λέει και αν κάνεις και μετά θα σε ξεσκίσω λέει σαν πινελί. Και ξέσκισε με και τώρα γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης για να με ξεσκίσει.
1: Παιδιά προσοχή
0: δηλαδή,
1: θα...
0: Και γιατί να μην με ξεσκίσει με Τσίπρα, τι θα αλλάξει δηλαδή. Εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή.
1: Αυτό ούτε με το οποίο θα σκίσει ποιον, λίγο
0: όχι,
1: θα το μαζέψουμε.
0: Ο εμάς δεν μας αλλάζει τη ζωή ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Ο καθής, εννοώ τη καθημερινότητά μας, την επαγγελματική μας ζωή, εννοώ. Εκτός αν γίνει κάτι τραγικό,

0: εγώ να μπουν οι Τούρκοι οτιδήποτε άλλο.
1: Παναγία μου.
0: Δεν την αλλάζει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Οπότε εμείς θα λέμε αυτά εδώ πέρα που θεωρούμε σωστά και εσύ. Αντιστοίχως, ούτε θες να πεις μπινελίκια, θα λες μπινελίκια. Άμα θες να πεις φιλοφρονήσεις, θα λες φιλοφρονήσεις. Αν να κάνεις φιλοφρονήσεις.
1: Μπορώ να ασχοληθώ με την κυβέρνηση λίγο, γιατί ξεκινήσαμε από την
0: αντιπολίτευση. Κάτσε, γιατί έχουμε και άλλους φίλους. Από Σουηδία, ο λαγοκέφαλος λέει τρώγεται σούσι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά πρέπει να φέρουμε, λέει ο Χάμπος, λέει από τη Σουηδία, πρέπει να φέρουμε σεφ από την Ιαπωνία. Ο Αλιτάβρας, καλησπέρα παιδί, καλή εκπομπή. Να δούμε μετά από πόσες μπαρούφες θα σταματήσουν οι Σιριζέοι να θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές. Θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης.
1: Στη
0: Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση, με αγάπη Δήμητρα. Εννοείται και από εμάς η καλή επιτυχία στον Διονύση, το φίλο. Και ο Γιάννης, μήπως είναι ο λαγοκέφαλος και τον στηρίζει ο κύριος. Να σας έρθει το πόδι, να σας κόψει ο μισό, να δω τι θα λέτε μετά.
1: Πάτε, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί καλά λέμε για την αντιπολίτευση και μέσα σε όλα κάνουμε την κριτική μας, αλλά άλλος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε πάρα πολύ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό ορθώς να λέει ότι αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να έχει φτιαχτεί κανονικά από το καταναλωτικό κίνημα. Έτσι. Απλώς εγώ εκεί που έχω την ένστασή μου είναι στο εξής. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι έχουμε άλλο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό το εργαλείο δεν είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό το εργαλείο είναι για να καταγράψεις τις τιμές. Τώρα θα μου πεις, αν μπορέσει όντως το καταναλωτικό κοινό να συντονιστεί, μπορεί και να πέσει κάποια τιμή. Μέχρι εκεί το ακούω, αλλά κατά τα λοιπά, αυτή η πλατφόρμα σε βοηθά να βλέπεις σε ποια σούπερ μάρκετ το προϊόν έχει τι τιμή. Δεν σε βοηθάει σε κάτι άλλο. Αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι λέτε ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί για την κριτική που έχουμε κάνει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Άλλον ακούω τον εξυπηρετή να έλεγε ένα συνάδελφο το Σάββατο ότι το είναι πολύ ok, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα είναι χρήσιμο και το θεωρείτε χρήσιμο, να το θεωρείτε, ρε παιδιά. Είναι ένα σώμα και δεν, δηλαδή, να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
0: Για κάποιου θεωρείται χρήσιμο. Το θέμα είναι εάν αυτή η επικοινωνιακή επίθεση που έγινε για την πλατφόρμα αυτή είναι αντάξια των λύσεων, ναι, που παρέχει στον καταναλωτή.
1: Βέβαια,
0: γιατί ο καταναλωτή από άλλα έχει ανάγκη, όχι από την πλατφόρμα. Καταγραφή ζωή τιμών, χαίρομαι πολύ.
1: Άλλο βέβαια, εγώ τώρα ήθελα να πω.
0: Από μείωση ζωή τιμών έχει ανάγκη.
1: Ξέρουμε όμω ότι η κυβέρνηση το πρώτο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα του κόστου ζωή, τη ακρίβεια, το οποίο αποτελείται από διάφορα πεδία. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι σε πλήρη προεκλογικό αγώνα, παιδιά. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βγάλει κόσμο και γεντουνιά έξω, υπουργούς, στελέχη του, τα οποία θερίζουν κατά κύριο λόγο, έτσι, και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως, εσένα θέλω να ρωτήσω, με το σκεπτικό ότι μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή την επίσημη εμφάνιση το κύριο Σαμαράς και να πατήσει το κουμπί, γίνεται αυτό?
0: Γίνεται, δηλαδή... όχι, γίνεται, γιατί αφενός η χώρα έχει ξεκινήσει να νιώθει τις εκλογές. Δεν είμαστε προεκλογικό μου,
1: ναι,
0: σε καμία
1: δηλαδή,
0: περίπτωση.
1: Δεν έχω δει ένα στέλνει κόσμο στον Εύρο, ας πούμε, πάνω. Βλέπω ότι στην Πελοπόννησο πολύ
0: κόσμο. Όχι, όχι, θα σου πω. Στέλνει παντού, έχουν, ναι, ξεκινήσει εδώ και καιρό, το είχαμε πει εδώ.
1: Το είχαμε πει, ναι.
0: Κλιμάκια και κομματικά και, και κυβερνητικά ή μεικτά, για να πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και να εκπέμπουν και το μήνυμα της κυβέρνησης.
1: Το λέμε γιατί μπορεί να μας ακούτε από κάπου και το βράδυ που θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας, τσουπ, να σας εμφανίσει μπροστά ένας υπουργός, να το ξέρετε.
0: Στην Πελοπόννησο, ναι, λόγω και του κυρίου Σαμαρά, είναι μία από τις περιοχές που θα είναι στο μικροσκόπιο.
1: Μπορεί εκεί δηλαδή που κάθεσαι, ας πούμε, να εμφανιστεί μπροστά σου, τι να πω τώρα, ο Κατσαφάδος, να εμφανιστεί μπροστά σου ο Βορύς.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Να εμφανιστεί μπροστά σου ο Κυρανάκης.
0: Να πούμε βεβαίως ότι πήραν κάτι μετρήσεις στο Μεγάρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες, την εβδομάδα που πέρασε. Τα γράψαμε σε Παραπολιτικά το Σάββατο, η επιτελής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκεί...
1: έδειχναν πού χωλαίνουμε.
0: Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια χωλαίνει δημοσκοπικά, στο λεκανοπέδιο κρατάει περισσότερο δυνάμεις. Ακόμα και στις περιοχές που παραμένει πρώτη, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, χάνει δυνάμεις στην επαρχία, εξού και η συνεχής αποστολές των κλιμακίων για τα οποία μιλάμε, αλλά και οι περιοδίες που πραγματοποιεί και θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει παρόλα αυτά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν το εξής, ότι τι συμπέρασμα έβγαινε από τα focus groups, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται άμεσα από το Σαμαρά, δηλαδή να τις παίρνει απευθείας ψηφοφόρους, να υπάρχουν απευθείας, δηλαδή μετακινήσεις να καταγράφονται.

αλλά ο Σαμαράς έχει μια επιρροή σε ένα κομμάτι αναποφάσιστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Και τι σου λέει, μπορεί να μας ταβανιάσει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι θα θέλαμε. Ναι.

0: κάτι αναποφάσιστον που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και τι σου λέει, μπορεί να μας ταβανιάσει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, από ό,τι θα θέλαμε, το περιθώριο να εισέλθουμε ακόμα περισσότερο στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Ωραία. Δηλαδή αυτοί να πάνε στο Σαμαρά όπως και καταγράφεται.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως σε ενίδη έτσι ρεπορτάζ για το κόμμα Τσίπρα, πέρα από τις πλάκες που κάναμε προηγουμένως, μεταξύ άλλων δηλαδή, γιατί αυτά που ακούσαμε είναι σοβαρά, είναι ότι όντως το Σαββατοκύριακο υπήρξε ένας προβληματισμός για αυτές τις δηλώσεις που έγιναν σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, διότι όντως στο κομμάτι αυτό, στα της οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Τσίπρας θα δώσει πολύ μεγάλη βάση σε προγραμματικό επίπεδο, γιατί να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες κάλπες που δεν είχε πάει με το αφήγημα της τσέπης και είχε πάει με το αφήγημα της απλής αναλογικής, του στήχησε αυτό. Οπότε έχει γίνει έτσι μια συζήτηση ως προς το ποια πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω να επικοινωνούν τη γραμμή, έτσι, και τι να λένε προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Και τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου, ότι υπάρχει και έτσι σκέψη και όσμωση για το τι ακριβώς πρέπει να ακολουθηθεί, και, δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί τίποτα προς το οικονομικό πρόγραμμα, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι, θέλω να πω, βασικά πράγματα για το τι θα πούνε. Οπότε αυτά που ακούμε είναι όντως προσωπικές απόψεις του καθένα.
0: Κανένα ακόμα.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ακούμε λίγο εσωπές και γυρνάμε.

0: Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα το δούμε να εκτιλήσεται ως στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας συνέχεια, πάλι από τις μετρήσεις που ήρθαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως σας είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι λέει? Ότι στα δεξιά αυτό που είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία, είτε από τις αναποφάσεις τους, είτε από την συσπήρωση που προκαλείται στο χώρο αυτό λόγω Τσίπρα, δείχνει να το παίρνει. Δείχνει να μην έχει πολλά περιθώρια να εισέλθει περαιτέρω στη δεξαμενή αυτή. Στον αντίποδα είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια και λόγω Τσίπρα, αλλά και λόγω γενικότερης ρευστότητας μετά την πτώση και του Πασόκ στο χώρο αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερα τα περιθώρια δράσης για τη Νέα Δημοκρατία στο χώρο του κέντρου, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Στο λεγόμενο μεσαίο χώρο. Καταλαβες.
1: Okay.
0: Οπότε θα έχει σημασία να δούμε πώς θα εκτυλιχθεί στην πράξη η τακτική αυτή.
1: Επίσης, να σας πούμε κάτι άλλο που θα λάβει χώρα εντός ημέρας, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσουμε που το λέγαμε προηγουμένως, ότι σήμερα το βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Είδαμε κάτι αναρτήσεις το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι. Ωραίο.
1: Που τα έλεγαν εκεί όλοι μαζί, που είπε και τη γνώμη του για το κύριος Μακμπέθ, ο κύριος Τάιλερ Μακμπέθ για το ΕΣΥ. Δεν ξέρω τώρα τι θα δούμε, απλώς έτσι το αφήνω κάπου, το σημειώνω έτσι με μια μικρή σημείωση, να το έχουμε και αυτό έτσι κατά νου, μιας και τα συζητάμε από τα θέματα, έτσι. Και τι άλλο, Θανάση μου.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ κάτσα εδώ.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα θα το πάρει κάπου το μάτι σας. Εντάξει.
0: Ναι,
1: ναι. Κοίταξε. Επικοινωνιακά θα είναι δυνατό. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τώρα από αυτή την συζήτηση, έτσι.
0: Και μιας και πιάσαμε τα νέα κόμματα, έγινε πάλι πολύ ντόρος για την κυρία Καρισιανού μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία βγήκε στο χαμογέλα και πάλι η Σύση Χριστίδου.
1: Βγήκε ζωντανά live ή μαγνητοσκοπημένο?
0: Μαγνητοσκοπημένο ήτανε.
1: Δεν ξέρω. Το λέω γιατί
0: τηλεφωνικά,
1: είναι σπάνιση
0: τηλεφωνικά, νομίζω είναι τηλεφωνικά. Και είπε ότι, συμφωνώντας επί της ουσίας με τη συνέντευξη συνεργάτητα την κυρία Γρατσία, ότι ο όρος γυναικοκτονίας ό,τι αφορά τη νομική του κατοχύρωση δεν θα έπρεπε να μπει στην εξίσωση του εγχώριου δικονομικού
1: συστήματος,
0: του εγχώριου νομικού συστήματος.
1: Και αντέδρασε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, απλώς το λέω για την Κωνσταντοπούλου, γιατί με την κυρία Κωνσταντοπούλου μέχρι πρότινος είχαν και προσωπική φιλία.

0: Ναι.
1: Πέραν τη νομική δηλαδή εκπροσώπηση.
0: Πολύ σωστά και το λες.
1: Μέχρι ένα βαθμό.
0: Και είχαν και ταύτιση. Ναι. Ταύτιση και για το θέμα των τεμπών.
1: Ναι. Βέβαια, θυμίζω ότι πολλές φορές η κυρία Κωνσταντοπούλα έχει πει ότι δεν τη θεωρεί πολιτική αντίπαλο, έτσι, την κυρία Καριστιανού. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και διάφορες έτσι, παράμετροι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έχει σημασία το γεγονός αυτό, γιατί πάλι ξεσήκωσε μία συζήτηση δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η ίδια και σε ποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος βρίσκονται οι απόψεις της, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ πάλι έχω μία δική μου άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού πρέπει να βγει να δώσει μία συνέντευξη να την ακούσουμε και για άλλα ζητήματα, για την οικονομία, κυρίως για την οικονομία. Έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε και εμείς να ρωτήσουμε.
0: Και είπε χαρακτηριστικά, η χαρακτηριστική της φράση ήταν: ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εάν νομοθετηθεί ο όρος, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, λέει η κυρία Καριστιανού. Σαφέστατα και αυτό είναι πιο δεξιό από ότι αριστερό.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Θα κρυθούν όλοι στην πορεία του χρόνου. Δεν έχουμε πει καθόλου για το Πασόκ, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εδώ το παλεύουμε κι εμείς, όπως και όλος ο κόσμος. Ξέρετε, σφίγγουν και οι ζέστες και δυσκολεύει η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή το Σαββατοκύριακο ως προς την φορολόγηση του υπερπλούτου, με αυτά που ακούσαμε από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από κάποια στελέχη, πως θα φορολογηθούν οι έχοντες σκάφη, οι έχοντες αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η θέση σας βρίσκει σύμφωνος ή αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ως προς την εξοικονόμηση χρημάτων.
2: Έχουμε προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, mm-hmm. την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
1: Ωραία.
2: Και την φορολόγηση των funds.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρετε, σήμερα στη χώρα μας δεν πληρώνουν φόρο αυτές οι εταιρείες, οι αλλοδαπές,
1: mm-hmm.
2: που έχουν εδώ τους διαχειριστές, τους services.
1: Για τους έχοντες σκάφη, είπατε όμως εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της φορολόγησης του μεσαίου πλούτου ή αυτά, πάντα υπάρχουν και υπάρχουν αυξομοιώσεις. Δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν
1: mm-hmm.
2: πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Προφανώς, κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Αυτά όμως όλοι γνωρίζουμε
1: mm-hmm.
2: ότι δεν φτάνουν για να χρηματοδοτήσουν πολιτικές τέτοιου είδους. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει καθόλου mm. να ακουμπήσει τους πολύ ισχυρούς.
1: Αφού δεν φτάνουν, τότε γιατί πιστεύετε ότι τα επικαλούνται από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δηλαδή τον κόσμο που έχει πισίνες, τζιπ,
2: αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Νομίζω ότι προφανώς αυτό που βλέπουμε,
1: mm-hmm.
2: και αν δούμε και την πρόταση που έκανε για τα fans, η οποία τι λέει, ένας φορέας που θα πάρει τα κόκκινα δάνεια εθελοντικά. Και μάλιστα λέει να βρούμε μια win-win διαδικασία να κερδίσουν και οι δανειολήπτες και τα fans. Μα τα fans έχουν τους ισολογισμούς τους προϋπολογίσει κέρδη από τους πληστηριασμούς. Θα πάνε εθελοντικά ποτέ? Δεν μπορείς να είσαι πόντιος πιλάτος.
1: Mm-hmm.
2: Ή είσαι με τους δανειολήπτες ή είσαι με τα fans. Εμείς λέμε καθαρά: επαναφορά προστασίας προς κατοικίας στα πέντε του νόμου 3869 με υποχρεωτικότητα αν το κρίνει το δικαστήριο.
1: Mm-hmm.
2: Όχι προαιρετικά. Τα προαιρετικά τα είδαμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Φαίνεται εδώ το κόμμα Ελλάς, επειδή δεν θέλει να βάλει γωνίες στην πολιτική σε σχέση με καρτέλα ενέργειας, τροφίμων, τραπεζικό σύστημα φαν, προσπαθεί να πει ότι το αν φορολογήσω εκείνο που έχει μια πισίνα, αυτό θα αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει. Εμείς έχουμε ένα πράγμα πολύ πιο ρεαλιστικό, πολύ πιο στιβαρό, που λέει πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι που σήμερα έχουν μεγάλο πλούτο. Τα φαν είναι, δεν είναι αν κάποιο μικρομεσαίο ή μεσαίο ή εύπορο Έλληνα έχει την πισίνα, και αυτό μπορεί να το δικαιώσει, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να σου φέρει στα
0: κρατικά. Ότι μπήκε σε μια διαδικασία πληστηριασμού, λαϊκισμού, ας πούμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
2: Αυτό, ακούστε, αυτό θα το δούμε. Το πιο μεγάλο λαϊκισμό σε αυτά είναι στον κάνει η κυβέρνηση, η οποία ενώ κατηγορεί τους άλλους για τζάμπα 1 και 2 και 3, η ίδια η κυβέρνηση αυτή βρίσκει λεφτόδεντρα, παρουσιάζει πολιτικές που δεν είναι δικές της, αν είναι δικές της, κατηγορεί τους αντιπάλους της
1: mm-hmm.
2: ότι δεν είναι κοστολογημένη, ενώ εκείνη όταν πιεστεί βρίσκει λεφτά που δεν έβρισκε πριν. Είναι δύσκολο να φτάσει στο λαϊκισμό τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, αν ο κύριο Τσίπρα επιλέξει να το κάνει αυτό, θα κρυφτεί.
1: Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο τη οικονομία. Επειδή χθε έτυχε να συνομιλήσουμε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση επίση.
1: Ναι, αφήστε με να ρωτήσω όμω και μπορεί να. Θέλω να πω γιατί. Επειδή τώρα ακούμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει για την κοστολόγηση και εσά σα ρωτάει για την κοστολόγηση και τα άλλα κόμματα τα ρωτάει για την κοστολόγηση. Άκουσα τον κύριο Γερουλάνο να λέει χθε ότι δεν είμαστε σε φάση που μπορούμε να κοστολογήσουμε. Αυτό είναι θέση του Πασόκ, το συμμερίζεστε εσεί.
2: Αυτό είπε και ο είπε ότι δεν είναι το κεντρικό ζήτημα το ζήτημα αυτό.
1: Δεν
2: νόμιζα ότι είπε αυτό που μου λέτε. Δεν τον άκουσα την καλά, ναι. Αλλά δεν νόμιζα ότι είπε αυτό.
1: Είπε πάντως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια κοστολόγηση αυτή τη στιγμή. Τώρα σας το λέω.
2: Για να κάνεις με απόλυτη ακρίβεια πρέπει να έχεις τα δημόσια ταμεία. Δεν έχεις την πέραση. Τι εννοείται. Προφανώς εμείς κάνουμε μια κοστολόγηση με τους επιστήμονες που έχουμε, τις ομάδες που έχουμε, με τα στοιχεία που δαπανώνται. Αν με ρωτάτε αν μπορεί να κάνει πιο ακριβή κοστολόγηση ένας που έχει ακριβώς τα κρατικά ταμεία από κάτι που δεν τα έχει, είναι λογικό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι επιλέγει και η κυβέρνηση την αδιαφάνεια του πόρου. Γιατί έχουν γίνει σειρά ερωτήσεων που λέμε πόσο κοστίζει αυτό, τι δαπάνησες γι' αυτό και δεν απαντάει η κυβέρνηση. Αυτό προφανώς ήθελε να πει και ο κ. Γερουλάνος, ότι εδώ πέρα έχουν μια κυβέρνηση η οποία δεν κινείται με τη λογοδοσία. Και πράγματι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μας λέει το εξής, για παράδειγμα. Πόσο κόστησε η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλών έργων. Είχε και ένα άρθρο ο κ. Γερουλάνος, πολύ ενδιαφέρον,
1: να πειράξει αυτό το θέμα,
2: που δείχνει πόσα μέτρα απεντάχθηκαν, πόσα μέτρα άλλαξαν κατεύθυνση και ότι κινδυνεύουμε να μην έχουμε απορρόφηση κονδυλίων.
0: Τα έργα λέτε για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Η οποία λέει ότι είναι επαρκής και διαχειριστικά ορθή, τα 2/3 των έργων τα οποία έβαλε στο Ταμείο απεντάχθηκαν ή αλλάξαν κατεύθυνση. Είναι αυτή η κυβέρνηση μια κυβέρνηση χρηστή διαχείριση?
0: Η κυβέρνηση αυτή είναι αντίπαλό σας μέχρι τις εκλογές, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, κυβέρνηση... ή μπορεί να είναι και μετά. Ή μάλλον μπορεί και να μην. Το πιο πιθανό είναι να είσαι στον αιώνα τον άπαντα, ακόμα και όταν είσαι στην κυβέρνηση δύο διαφορετικά κόμματα.
2: Η συνεδριακή απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Εμείς παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με την συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Κάθε φορά. Οι εκλογές είναι το σημείο τομής, αλλά εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Άμα δεν γίνεται
2: αλλιώς. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Εμείς λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκείνη λέει όλα στην αγορά και μισθή την αγορά.
1: Με τον Τσίπρα δεν έχετε τόσο διαφορετικά εμείς προγράμματα όμως, κύριε Τσουκάλα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε, τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα για τα δάνεια, εξεπλάγει αρνητικά ότι είναι σε μια κατεύθυνση πιο κοντά. Στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, λέτε τώρα.
2: Σε αυτό το κομμάτι.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Στα άλλα όμως τα εργασιακά, δηλαδή, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι είστε πιο κοντά.
2: Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις.
1: Ωραία, στα θέματα της υγείας που ακούσαμε την κυρία Κουφονικολάκου να λέει για αύξηση στους νοσηλευτές και στο.
2: Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας.
1: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο μεγάλο.
2: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καμία θέση του νέου κόμματος που να είναι δικιά του. Ή έχει κάποιες προτάσεις που είναι copy-paste προτάσεις του Πασόκ ή. Κάποια άλλα τα οποία τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ή σας λέω, και ξεπλάγει αρνητικά με την πρόταση που αφορά τα δάνεια που τη βρήκα αρκετά συγκεκριμένη.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, ωστόσο, κύριε Τσουκαλά. Μας λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι. Όχι, θα σας πω.
2: Είμαι ενάντια το κόμμα Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Καμία συνεργασία με την
0: Ελλάδα. Μην πάμε τώρα.
2: Λέει τοξικά τα κόμματα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματο του κ. Σακαντάρη, και λέει ότι δεν είμαστε και όμορφοι χώροι. Άρα τι συνεργασία μπορεί να υπάρξει.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ίσως πιο πρακτικό. Πολιτικά εννοώ πιο πρακτικό. Με τη Νέα Δημοκρατία λέτε, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλουμε πλάτη για να μην μπει η χώρα σε περίοδο αστάθειας κυβερνητικής, δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί
2: μπορεί
0: είναι ο αντίπαλος.
2: Μεγάλη αστάθεια τη σημερινή και αβεβαιότητα.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
2: Όταν δεν ξέρεις οι τιμές πώς πάνε, όταν έχουν τέτοιο μεγάλο πληθωρισμό.
0: Συμφωνούμε,
2: όταν
0: φεύγει.
2: Έχουμε μια Τουρκία που ψηφίζει και κάνει εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα και ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει την πάσα από το Ευρωκοινοβούλιο που έβγαλε ψήφισμα κατά να πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει μια λέξη. Μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ένας Πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει.
0: Δεν έπαιξε ρόλο και η Ελλάδα σε αυτό όμως για να προωθηθεί αυτό το ψήφισμα. Όχι η ελληνική κυβέρνηση συνολικά, επειδή μιλάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γενικά για την Ελλάδα θα πω. Γενικά για την ελληνική πλευρά.
2: Και των σοσιαλιστών.
0: Ναι.
2: Το υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
2: Εγώ τι λέω. Θα περίμενα αυτό να το πάρει ο Πρωθυπουργός και να πάει και να πει στους ηγέτες. Κύριοι, το Ευρωκοινοβούλιο δικαιώνει τη χώρα μου. Και δικαιώνει αυτά που σας λέω ότι η Τουρκία έχει μια αυξημένη προκλητικότητα. και πρέπει να πάρουμε μέτρα σαν Ευρώπη.
0: Δεν με αφήνετε να σα ρωτήσω.
2: Και οι ηγέτες θα το πούνε. Το ότι δεν το έκανε αυτό μου προκαλεί φοβερή εντύπωση.
0: Το ερώτημα είναι το εξής, ωστόσο, γιατί πρέπει να έχετε κι εσείς μια ξεκάθαρη πηξίδα, γι' αυτό κιόλας επικαλούμεθα τη μαρτυρία τη δική σας εδώ. Γιατί φαίνεται και από τις μετρήσεις ότι είναι σε μια σύγχυση ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Εξού και αυτή η απώλεια, η δημοσκοπική, η οποία καταγράφεται. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ανεξαρτήτως ότι λέει το κάθε στέλεχος, είναι αντίπαλος και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Ο κύριος Τσίπρας είναι το ίδιο αντίπαλος. Και αν ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Τσουκαλά. Και αν ναι, γιατί μπορεί ο κύριος Δούκας να λέει ελεύθερα τις απόψεις περί μελλοντικής συμπόρευσης με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εφόσον θεωρείτε το αντίπαλό σας αντιστοίχως με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Προσέξτε, δεν είναι αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα και το αριστερό.
0: Άρα δεν είναι αντίπαλός σας ο Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Δώστε μου σε λεπτάκι να το εξηγήσουμε. Ναι. Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το ΠΑΣΟΚ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλο όμως είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα. Όχι να περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα απλά για να επιβεβαιώσουμε προσωπικές στοχεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διαδρομή, ιδέες, πολιτικό προσωπικό και έτοιμο πολιτικό σχέδιο. Εφαρμόσιμο αύριο το πρωί. Άρα, εδώ έχουμε ή Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα, μπορεί ο Δούκας να βγαίνει και να λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα στη δημόσια σφαίρα? Αυτό ρωτάω.
2: Είπα αυτό. Σας λέω τώρα. Πάμε. Μου είπατε ποιος είναι ο αντίπαλός μας.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν κάνουμε δυνατόπο αγώνα. Εμείς είμαστε και το αριστερά και απέναντι έχουμε και το δεξιά. Το άλλο
0: αριστερά. Καλά, αν έρθει δεύτερο όμως η Ελλάδα, είναι σαν να έρθατε όλοι δεύτεροι. Η Ελλάδα θα δεύτερη.
2: Δεν μπορεί να έρθει δεύτερο ένα κόμμα.
0: Ή αν έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, δεν θα έρθει και ο Τσίπρας δεύτερος μαζί. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Αυτό λέω. Είστε δύο διαφορετικοί χώροι.
2: Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση. Είμαστε διαφορετικοί χώροι γιατί εμείς είμαστε ένας πολιτικός χώρος, το άλλο ένα προσωπικό κόμμα. Το ξέρετε κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κόμματα που έχουν μια παράδοση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα της παλιάς παραδοσιακής αριστεράς. Διαδοχή του ΚΚΕ εσωτερικού παράδειγμα. Το κόμμα Ελλάς είναι ένα προσωπικό κόμμα έως τώρα. Και από αυτά που κομίζει πολιτικά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο που να μην υπάρχει ήδη στο πολιτικό σκηνικό. Απλά θεωρεί και σου λέω ότι θα το πει επειδή υπάρχει το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Θέλω να σου πω εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος λόγος είναι απαραίτητος. Επειδή αυτό με ρωτήσατε. Και προφανώς έχουμε αποφάσεις συνεδρίου που μας δεσμεύουν. Και θα πρέπει στο δημόσιο λόγο τα στελέχη να μην απόσχουν από ακριβώς αυτόν τον πυρήνα των συνεδριακών αποφάσεων. Σε αυτό που λέτε. Αν δηλαδή πρέπει όλοι να λένε το ίδιο, ναι, έτσι είναι. Πρέπει όλοι, ειδικά προεκλογικά, να λένε το ίδιο.
1: Και αν δεν λένε το ίδιο, κύριε Τσουκαλά, η διαγραφή θα είναι ένα έσχατο μέτρο. Και αν κάποιοι δεν.
2: Πάντα τα διοικητικά μέτρα είναι έσχατα και δεν είναι επιλογή μας. Εμείς θέλουμε μια μεγάλη παράταξη όπου όλοι να μπορούν να συμμετέχουν. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, ξέρετε. Εμείς κάναμε συνέδριο που έγινε ένας διάλογος μήνες πριν, που ήρθαν ψηφίσματα. Και βλέπουμε άλλα κόμματα που σου λένε δεν χρειάζονται συνέδρια, είπε νομίζω ο κ. Σαουλίδης. Εμείς προχωράμε έτσι. Αυτό είναι και η διαφορά, καταλάβατε, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα. Δεν είμαστε ενός ανδρός αρχή και τέλος.
1: Παύσα αρχή Παρσάτο, όπως το είχε πει ο. Λοιπόν, ο κύριος, δεν θυμάμαι πίσω, ο κύριος Καλαμάνης.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε πριν λίγες ώρες και την απόφαση για το δικαστήριο της κυρίας.
1: Να το πείτε και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Ναι, όπου εδώ πέρα είδατε τι είπε το δικαστήριο, έβγαλε ένοχους όχι μόνο την κυρία Σμακοπούλου, αλλά και τον πρώην γραμματέα αυτοδίκηση, τον πρώην γραμματέα αυτοδήμων και τη διαρροή.
0: Την διαρροή των email στον αποδήμων, έτσι να υπενθυμίσουμε την υπόθεση αυτή.
2: Και δείχνει αυτό ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά πελατειακή παράταξη. Πελατειασμός, αναξιοκρατία, διαφθορά, αυτά συνιστούν την εικόνα της σημερινής κεντροδεξιάς. Δυστυχώς δεν είναι ο μεταρρυθμισμός, όπως θέλει να λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι στην ουσία το μια από τα ίδια και ο πολλακομματισμός της παλιάς δεξιάς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κύριε
0: Τσουκαλά.
1: Σας χαιρετούμε. Να πούμε μέσα σε όλα ότι η κυρία Κουφονικολάκου, για να δώσουμε και τη γραμμή του κόμματος, γιατί είναι η εκπρόσωπος τύπου, είπε το πρωί ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από τα μερίσματα. Άρα αυτά για τα κότερα, τις πισίνες, τις βάρκες, τα φουσκωτά, τις αμπρέλες, τις τσάντες και τις κρέμες, καταλαβαίνω ότι τα αφήνουμε πίσω.
0: Ενώ το άλλο είναι πιο πρακτικό.
1: Όχι, λέω ότι λέει εκπρόσωπος, ότι το μαύρο χρήμα και τα μερίσματα, η φορολογία στα μερίσματα είναι η θέση τη ελληνική αριστερή στην παράταξη. Τα άλλα που ακούσαμε για τα ακριβά ξενοδοχεία, τα Airbnb, τι αμπρέλε, τι.
0: Ούτε μαύρο χρήμα είχαμε εντοπίσει πάντως στο παρελθόν, θα πω εγώ.
1: Επειδή μου λέω
0: και τα μερίσματα είναι μια.
1: Λέω τι είπε. Το λέω αυτό γιατί η θέση αυτή έρχεται πιο κοντά στη θέση του Πασόκ, μα είπε τώρα ο κ. Τσουκαλά. Που είπε ότι δεν θεωρούμε εμεί το Πασόκ, λέει ο Τσουκαλά, ότι. Κάποιο μεσαίο που μπορεί να έχει και μια πισίνα ή ένα σκάφο είναι αυτό που θα τον φορολογήσουμε. Από αλλού θα το φορολογήσουμε. Είπε θα φορολογήσουμε τα funds, τα. Πώ το λένε.
0: Τα μερίσματα δίνουν και μεσαίοι. Μερίσματα.
1: Τέλο πάντων, παιδιά, εγώ. Σα λέω τα τελευταία, τα φρέσκα τα κουλούρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα αποχωρήσουμε ησύχω και με το έτερο αγόρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο στι 12. Καλά κουράγια και το νου σα κάτω από σκιά όσοι περπατάτε έτσι στον ήλιο, γιατί το σιγά σιγά ανεβαίνει και. Το θερμόμετρο, μην πάθουμε και αυτά που έχουν πάθει οι Βόρειοι Ευρωπαίοι που τρέχουν να δροσιστούν εκεί πέρα οι άνθρωποι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλό κουράγιο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ionian FM Stereo.

0: το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Με λίγο περίεργα ζωδιακά έτσι φαινόμενα αυτές τις μέρες. Τα καρκινάκια, δηλαδή εγώ κοινώς, δεν θα τα πάμε πολύ καλά αυτό το δίμηνο, αυτόν τον 1,5 μήνα βασικά. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τρεντάρανε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοινώς ξεκινήσαν οι συναυλίες, κυρίες και κύριοι, με μια πρόταση γάμου στα Ίμις Κούμπρια, στη συναυλία που έγινε στο Release Athens, αυτή την επανένωση που περιμέναμε όλοι οι Gen Zers και οι Millennials. Και η πρόταση γάμου αυτή, παιδιά, έγινε viral και δικαίως, καθώς όλη η πλατεία νερού τραγούδησε και είπε αυτό το μεγάλο ναι. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, όπως σας είπα. Φυσικά με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trending videos που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελικοκίνου το Σάββατο έκανε τουρνέ στην Αθήνα. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε να τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη αλλά και με την Κατερίνα Λιόλιου με τα βιντεάκια της να γίνονται πραγματικά viral στα social media. Κάποιος φαίνεται λοιπόν από το κοινό του ότι θέλει, παιδιά, έτσι μια γυναικεία σύμπραξη τύπου Κατερίνα Λιόλιου, τύπου Έλλης Κοκκίνου. Θα το θέλαμε νομίζω κι εμείς. Anyway, για να δούμε τι μας επιφυλάς η επόμενη χρονιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις.

0: άπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

Έχουμε επιστρέψει με πολλές επιτυχίες, πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά και φυσικά πολλά viral videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε γενέθλια το Σαββατοκύριακο και μάλιστα είχε ταυτόχρονα και συναυλία. Η Ελένη Ράντου λοιπόν ήταν εκεί πέρα ως συνήθως και για να του σβήσει τούρτα, αλλά μάλιστα διέρευσε και ένα βίντεο της που είναι πάρα πολύ συγκινημένη την ώρα που τον βλέπει backstage όσο τραγουδάει. Παιδιά, τι πιο ωραίο αυτό εντωμεταξύ. Να μην βλέπει ο άνθρωπός σου το ότι εσύ τον θαυμάζει και εσύ να τον θαυμάζει πραγματικά. Anyway, θα πήξουν εδώ πέρα τα σβήμια, το καταλάβατε. Αλλάζω θέμα συζήτησης, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, με το λαγοκέφαλο, κυρίες και κύριοι. Είναι το topic of the week. Είναι το topic του Σαββατοκύριακου. Είναι ο λόγος που, παιδιά, μερικοί άνθρωποι δεν μπήκαμε για μπάνιο μέσα στη θάλασσα. Τι να πω, να πάρουμε πλαστικές πισίνες. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που δείχνει το πώς μπορεί να σε κατασπαράξει ένας λαγοκέφαλος και πιστεύω ότι έχουμε φοβηθεί ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Χωρίς λαγοκέφαλους, χωρίς κάτι που είναι δηλητηριώδες, χωρίς, παιδιά, έτσι κακά πράγματα, παρά μόνο με καλή ενέργεια.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM. νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
15: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, αλλά φυσικά και trending sounds και όχι μόνο. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που χαΐπαραν περισσότερο στα social media.

Για trends και hypes μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργη Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένου. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα sites, στο X αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok βίντεο. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που θα απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο τη τηλεόραση αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, κρίνει την παρέα σα λοιπόν για να σα πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμο θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

0: Αν δεν είχα είπα, ρε παιδιά, το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε Jackie O, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Είναι

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ωχ, ξεραστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trending Sounds λοιπόν τσεκάρουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η Άννα Βύση είναι πάλι viral. Όχι με το Αιγαίο αυτή τη φορά παιδιά, αλλά με ένα παλιό της τραγούδι, παλιό αγαπημένο από το άλμπουμ το Στην Πειρά, το οποίο έχει έτσι ξεχωρίσει το Για Ένα Λεπτό, που επιτέλους παιδιά το έμαθε και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, να υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση, ωραία ανακύκλωση όμως των τραγουδιών, να υπάρχει έτσι ένα ωραίο throwback το οποίο θέλουμε να ακούμε, το οποίο μας αγγίζει, στο οποίο μαθαίνουμε μουσική που μπορεί να μην ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας Πέμπτη ξέρετε, Throwback Thursday. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, όπως ξαναείπα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει ακόμα? Φυσικά, παιδιά, η επιστροφή της Βάνας Μπάρμπας στην ελληνική τηλεόραση μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ωραίες σειρές, να δούμε λίγο ψυχαγωγία, ρε παιδί μου, την επόμενη χρονιά, γιατί μόνο τα αρνητικά ακούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντας την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε μέρες, παιδιά, μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Μέχρι αύριο λοιπόν παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

Ρε φωνέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι.

0: γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Αργόσχολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαφνίσεις φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σναβαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και πλουτσίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Πονηρούλες κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό, κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κομμωδίαδες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες ποικιλία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαρη πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία, ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη, άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, δάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ανία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία και είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, την αστεία.
1: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

0: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.
1: Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάσης. Σκαλίμαστε για τους τρανούς, οι θεατές της παρελάσης. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα υπήρχανε οι άλλοι, αν δεν

0: αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πως θα υπήρχαν οι μεγάλοι. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς. Γράψε βρε ιστορία και λόγια και για μας. Αρνήσου τ' αν μπορείς, αρνήσου τ' αν μπορείς. Από την ίδια λάσπη πλαστήκαμε κι εμείς. Μη μας περιφρονάς, μη μας. Γράψε βρε ιστορία, μη μας περιφρονάς. Γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant.
0: Ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.
1: Θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τη αυτή ήρθε. Της λέω, τι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις, όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι, ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανέναν, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βαριέσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες? Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία? Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ωραία, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός, καλός είμαι, καλός. Λέει, είσαι και πλούσια τα ηλέη? Έχω, έχω. Είσαι, λέει, και καρδαρόμπα? Λέω, λέω, ο Χριστός που είπε, έχουν 2 χιτώνες. Λέω, μην το παιδεύεις, ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Λέει, έχεις φάει? Βεβαίως έχω φάει. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρώτα τρώμε και μετά κοιμόμαστε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάθετος. Οι κυρίες που κάνουν δίαιτα για να είναι πιο σεξ. Μου λέει, δεν τρέπεσαι? Λέω, έναν τρόπο που θέλουν οι κυρίες να είναι πιο σεξ. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεινάνε εκατομμύρια στον κόσμο? Ωραία, άμα πεινάνε να δουλέψουν να φάνε. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεθαίνουν χιλιάδες τη μέρα, γιατί δεν έχουν ούτε τόνο ούτε τ' άλλο. Λέω, ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ, δηλαδή να ταΐσω αυτά τα εκατομμύρια? Τι με εγώ? Ας ενδιαφερθούν τα κράτη, το κάθε κράτος. Αλλά θα μου πεις, ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα αυτούς τους ψωμολίμιδες? Όχι. Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την άμυνά του. Τάγκς, αεροπλάνα, πλοία, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους εχθρούς και μετά τους φίλους. Και λέει, ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Να σκοτώνει ο ένας τον άλλον? Γιατί όταν έχεις όπλο, κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι με βασανίζει τα βραδάκια η συνείδησή μου. Μου κάνει τέτοια παιχνιδάκια. Αλλά συνείδηση στον

Το ρεφρέν είναι δικό σας. Από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές στο μαγαζί. Στο διεθνές στο μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές στο μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη

στο διεθνές το μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζοί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα είπαν οι χαζοί, τα είπαν και ένα χέρι.

0: αλλάξει ιστορία. Τώρα μια πικρά έχει μείνει και αυτή παλιά φωτογραφία.
1: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

Άναβαζουν για ένα σέντημα το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Ξεκινήσαμε με Αγγέλο Σφέτσου, ξένα, άδεια σπίτια, μια νέα τραγουδίστρια, μια νέα ερμηνεύτρια που φυσικά έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια της από το 8ο Music Group. Συνεχίζουμε με την ανηφόρα, ο καθένας τραβάει τη δική του ανηφόρα, την ανηφόρα του Χάρη Πανόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, Λαουτιέρη, και σας έχω ξαναπεί για το Χάρη τον Πανόπουλο, κάνει το χαμό εδώ σε ένα μαγαζί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Ανηφόρα.

από τον κύκλο τραγουδιών Απρόπτα Β του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη θα ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι που έχει ενορχιστρώσει ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

γνώριμος τραγουδιστής, γνώριμος ερμηνευτής με βαθιά φωνή, παίζει και έτσι μπαγλαμαδάκι, τον έχω δει σε μία-δύο περιπτώσεις. Γεράσιμος Ανδρεάτος, άστο να πάει.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, ήμασταν φίλοι, έχουμε το ίδιο επίθετο, αν και αυτού το επίθετο είναι το Κεσογλίδης. Έφυγε ο Βασίλης, έχει πάει, ταξίδεψε σε άλλα μέρη, σε άλλα μονοπάτια, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι κατά κάποιο τρόπο να ακούει όλα αυτά που λένε τα καλά οι άνθρωποι για αυτόν. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Βασίλης Καράς, ένα δικό μου τραγούδι, τον ευχαριστώ, Καθεστώς.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο,
0: Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο.

0: κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Γιάννης Διονυσίου, Ιουλία Καραπατάκη, από τους πιο ελπιδοφόρους, έτσι, πρεσβευτές του είδους τους. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί τους γνωρίζω και τους δύο και πραγματικά αξίζουν για όλα αυτά που τους συμβαίνουν, τα καλά. Όπως και να έχει, σε προσέχω, ακούσαμε και περνάμε σε έναν νέο ερμηνευτή, το Θάνο Μαντζίλη, Στάση, όπου προσεχώς θα βγάλουμε από το 8ο και την καινούργια του δουλειά.

Τάση από το Θάνο Ματζίλη και ακούμε για τη συνέχεια «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή». Τώρα τι να πω, ότι αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Πάντως ο Λιαντίνης έλεγε ότι είναι αλήθεια. Θάνος ο Φως, «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή».

Κατερίνα Κόρου, Λέω. Η Κατερίνα Κόρου με πολύ όμορφη φωνή μας ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται Λέω.

Πασχάλης Τερζής, μια φωνή που μας έχει λείψει, υπάρχουν τόσα τραγούδια του φυσικά που όταν θέλουμε μπορούμε να τα πληκτρολογήσουμε ή να βάλουμε ό,τι έχει ο καθένας, βινήλιο, CD, στικάκια και να τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και καινούργια τραγούδια του Πασχάλη Τερζή, αλλά νομίζω πως έχει πάρει μια σοφή απόφαση και μόνο εκείνος ξέρει το καλύτερο για τον εαυτό του. Λασπωμένη ιστορία.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγάπησατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς σας μου, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήρθατε στο Union FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος κοντά στο μικρόφωνο. Για δύο ώρες μαζί θα πάμε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι χωρισμένο. Πρώτη ώρα θα είναι κυρίως με ξένα κομμάτια. Τέτοια αναζήτηση και συναίσθημα είχαμε σήμερα. Δεύτερη θα είναι με τα δικά μας, ξέρετε, το άλλο άκρο. Τι να κάνουμε, είμαστε ή του ύψους του βάθους. Δεν έχουμε μέτρια κατάσταση. Καλό σας ταξίδι. Καλή σας ακρόαση.

Δεν ξεχνάτε να επισκέπτε στο κοινό www.tralala.gr, το μουσικό χωριό που μπορείτε να βρείτε όλα τα νέα από δισκογραφία, συνεντεύξεις, καλλιτέχνες, μουσικές σκηνές, εμφανίσεις και ό,τι σας ενδιαφέρει στον χώρο της μουσικής. Αυτή είναι η Stereophonics Dakota.

Αυτή ήταν η Αρία με το βραδινό του μπάνιο. Και έρχονται οι Doors να φωνάζουν εδώ, μένω χωρίς εσένα. Αυτοί θα μας πάνε μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα...
4: Και αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες.

0: Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

εξαιρετικά τραγούδια και υπέροχες φωνές που παίζουν παιχνίδια πολλές φορές με τα συναισθήματά μας, αλλά γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Για να συνδέεσαι με την αγαπημένη σου εκπομπή, τυχαία όπως πας στο δρόμο με το αυτοκίνητό σου, και για να σε ταξιδεύει, να σε δημιουργεί

Αυτά ήταν τα 7 υπέροχα δευτερόλεπτα, αγαπημένο τραγούδι. Και έρχεται η αγάπη που, αν αληθινή, γίνεται μεγαλύτερη. Σ' αγαπάω περισσότερο.

Καλησπέρα Γιώργο, Δημήτρη και Νίκη. Και σε αυτό το σημείο, μετά από το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει, είναι αυτό που σας έλεγα, Ελλαγή, τα πάνω και τα κάτω, ουρανός και γη. Συνεχίζουμε το ίδιο στυλ, αλλά στην πορεία αλλάζουμε και πάμε να κοιτάξουμε ψηλά από εξώστες.

Thank you. Και εδώ είναι αυτή η αλλαγή που σας λέγαμε. Έτσι φυσάει τώρα. Φυσάει με στέρεο Νόβα. Και αυτό το αεράκι μας πάει στον εξωστήνο θεάτρο για να ακολουθήσουμε μια έτσι πικρή αλλά ρεαλιστική παράσταση.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
5: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ξεκινήσαμε με Απόστολο Ρίζο, γλυκό τραγούδι. Και μια φυσαρίδα η οποία φεύγει από το νερό ή από μια αναπνοή και φτάνει ψηλά. Αυτός που ακολουθεί τώρα είναι ο Ορφέας Περίδης. Και ο Ορφέας Περίδης που έρχεται από πίσω και θυμίζει τα παλιά. Κάτι σαν το καλαντάρι του Παντελή Θαλασσίνου, έτσι. Και αυτοί είναι όλοι οι μήνες του χρόνου. Μαντέψτε ποιος είναι αυτός.

άραγε πόσο μπορεί να κρατήσει ένα ταξίδι. Από ένα χρόνο, από μία ζωή, από μία στιγμή μέχρι ένα λεπτό. Γι' αυτό το ταξίδι, το δικό του ταξίδι, θα μας πει ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης.

όλα τα συναισθήματα και όλα αυτά που νιώθουμε και όλα αυτά που αγαπάμε λένε ότι ουσιαστικά δεν έχουν άκρη, δεν ξεκινούν και δεν τελειώνουν. Απλά ανακυκλώνονται, απλά τα αφήνουμε ή τους ξαναπιάνουμε το χέρι. Δεν έχει άκρη τούτη αγάπη, Μανώλης Λιδάκης.

τρίτο κομμάτι, σας μίλησα για δύο κομμάτια, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω άλλο ένα. Το τρίτο κομμάτι που θα ξεκινήσουμε τώρα από το δίωρο έχει να κάνει με τραγούδια που έχουν χαρά, πόνο, καημό, κυρίως όμως καημό. Ακούστε, αυτός είναι ο τελευταίος Βαγγέλης Κομιτόπουλος, τα 12 νησιώτικα. Τριανταφυλάκι μου του Μάη, μέρα Μαγιού λέγεται το τραγούδι, εγώ τριανταφυλάκι του Μάη το λέω, απολαύστε το.

Καταλάβατε γιατί είπα πριν ότι αυτά τα τραγούδια έχουν το δικό του στον καημό. Έρχεται τώρα ο Νικόλα Σοζοϊδάκης με αυτή την πολύ πολύ γλυκιά λύρα. Το πολύ πολύ γλυκό παίξιμο. Όταν σκέφτηκε ο Θεός.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Πες, ξεκινήσαμε με τον Γιάλη και το μαντήλι του Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένα τραγούδι έκπληξη. Και αυτό είναι ταξιδιάρικο, είναι παρέα με τον άνεμο. Είναι σαν να είσαι στην πλάτη του και να σε πηγαίνει πάντα. Είναι θαλασσινός, ελισσό.

δεν είναι η ουσία. Και η ανθρωπότη μπορεί να σωθεί ακόμα και με μια γουλιά κράση. Γεια σου, Χαρούλα Αλεξίου. Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη που ερμηνεύει η Γλυκερία από τον δίσκο Τα θεμελιά μου στα βουνά. Το γεράκι έρχεται να σπάρει μαζί του.

κάπου εδώ φτάσαμε προς το τέλος τουλάχιστον, ξέρετε, για το μεταξύ μας. Να τα λέμε, θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10. Το Union FM σας κράτησε συντροφιά μαζί με το κουτί της Πανδώρας μέχρι τώρα, σε αυτό το δύο-ωρο μουσικό ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Από την Ευτυχία Βαρούχα και τον Θανάση Σταθόπουλο, για η χαρά σας να έχετε μια υπέροχη νύχτα και κοιτάξτε τον άλλον στα μάτια. Αυτός είναι ο Βασίλης Ολέκας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

για μου μίλησε. Κάποιος κάπου κάποτε πάνε τόσα χρόνια κι η καρδιά μου γέρασε κι η ζωή μου κύλησε μέσα στην απόγνωση, μες στην καταφρόνια. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι. Κάποιος κάπου κάποτε

κόσμος πάει κι έρχεται. Κι είδα τόσα βλέμματα, κι είδα τόσα πράγματα.

τα χείλη μου κρατάω το αντίο στο κρύβο, στο κρύβο, μα ήρθε η ώρα

έστω κι αν λέγεσαι Ρωμαίος ή Οθέλος ή Κιουλιέτα, λένε αυτοί. Έγινε ο έρωστος λοιπόν απλή συνήθεια και πριν αρχίσουν

μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

ο προφήτης καρτερή. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά. Μα της Δαμασκού τ' αστέρι

Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τη ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Χρωστάω τόσο πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία. Κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχες

Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδαμε τα βράδια. Με φώτανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάπου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυρευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυρευτεί. Κάποια βραδιά ως

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Η ώρα είναι 2.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή!

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου στην αρχή της εκπομπής να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου, ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλη του Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των αθώων».

πρόωρα χαμένος και αγαπημένος ο Μανώλης Λιδάκης. Η φωνή του δεν θα ξεχαστεί. Απ' την αγάπη έχασα, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Στρατάκη και στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου.

Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Παίξε ψυχή μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του τραγουδοποιού Αντώνη Απέργη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Αντώνη Απέργη με τον όμορφο τίτλο «Η ποιητική των ερώτων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές, νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου» σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Από το δίσκο «Τραμπάλα» θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας. Ένα καρφί στον τοίχο.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Βουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Το ντουέτο δύο νέων ταλαντούχων ερμηνευτών ακολουθεί. Νίκος Ξίδης και Μιρέλα Πάχου. Γλάστρα λέγεται το τραγούδι. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Ξίδη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.